0: Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα FM. Γυμναστήριο

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Χαλιβουρίτο. Πρωινό. Που θα ζήλευε και ένα ερεθισμένο αρμαντήλο στο πιο ερωτικό του κάλεσμα. Τέντομα σώματος. Δεν ψηλώνει με την καμία. Ξύσιμο ποπούλι. Αυτό είναι η μούρη σου. Ναι. Αλλά μοιάζει με και μια υπέροχη τρίτη ξεκινάει ξανά. Σου μπορεί να με τρίτη σου λέει ο άλλος. Εδώ την πρώτη δεν μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε ζύο θα έχει το γάλα ρε πω.
0: Παρακαλώ, χρουτσι, χρουτσι,
1: χρουτσι. Τι γαλιστό, φραπουτσίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που θα ξεκινήσει έστω και αν είναι τρίτη με το χαλί, το χαλί και έναν μακρουλό συναγερμό. 3, 2, 1 Go! Go! Go, go, go! Έλα να καλημεριστούμε. Έλα να πούμε ευχούλες, έλα τα μάτια, τα γιωμάτα, τσίμπλες να βλέπουν περισσότερο με τα μάτια της ψυχής και λιγότερο με τον αμφιβληστροειδή. Έλα να ακουστούν οι πρωινοί χαρμόσυνοι ήχοι, τα πουλάκια, τα καζανάκια, οι οδηγοί κάτω που επικαλούνται το μισό εορτολόγιο. Έλα να ταινίσουμε με κέφι και ενθουσιασμό. Άλλη μια μέρα, άλλο ένα πρωινό, προσδοκώντας να είναι η πρώτη μέρα από την υπόλοιπη ζωή μας. Έλα να υποδεχτούμε όλοι μαζί την Τρίτη. Α, πού σου μπορεί, μέχρι και ο συναγερμός πήρε μπροστά. Και κάπως έτσι λοιπόν σας υποδεχόμαστε και εμείς εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ που είστε, ναι ναι, είναι το που είσαστε με απόστροφο. Και εγώ το περιγράφω με AI φωνή. AI χέστη. Και εσύ. Το είχαμε πριν το ανακαλύψουν οι άλλοι. Ήμασταν εδώ. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό. Εσείς είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρετε, αλλά δεν τον ξέρουμε ούτε κι εμείς. Και έτσι λειτουργούμε σε search mode δημόσιου ρητηρίου. Όλοι τον εψάχνουμε. Πού είναι το παλικάρι, αφού του είχαμε κρατήσει τη θέση. Έλα ρε γαμώτο. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Είναι πρωινό Τρίτης. Η Τρίτη είναι η αγαπημένη μας μέρα. Σε κάποιο παράλληλο σύμπαν. Γενικότερα στο δικό μας εδώ είναι μια ιδία και μισή. Το μόνο καλό της Τρίτης είναι ότι κάποια στιγμή να μου το βράδυ θα τελειώσει. Οι παντρεμένες φίλες να πούμε κοιτάτε τον σύντροφό σας αυτή τη στιγμή και λέτε δεν είναι μόνο της Τρίτης. Δεν είναι. Δευτέρα κάτι έχει, την Τρίτη δεν αντέχω. Τι δεν αντέχω όμως, αυτά τα θολά τα μηνύματα που περνάμε μέσα από τα τραγουδάκια και τα λοιπά. Τι δεν αντέχω, κατουργέμαι, μου ήρθαν τα κακά μου, έχω πάθει σεξουαλικό παροξυσμό, τι δεν αντέχω. Και είναι μια ιδέα και μισή, οπότε θα την υποδεχτούμε κι εμείς όπως ακριβώς εφαρμόζει. Τρίτη, για έλα λίγο εδώ, μπράβο την Τρίτη. Πού σου μπορεί. Φύγε τώρα Τρίτη, να έρθεις πάλι σε λίγο. Έχουμε κι άλλο ξεμάτιασμα.

εμείς θα πάμε κόντρα όμως σε αυτά τα δύσκολα της δυσανεξίας και κάτι τέτοια. Σαν ξούρα σας αντιμετωπίζουμε, σαν μαγουλάκι φαντάρου στο στρατό, σαν πόδι τριχομανούς στην παραλία που πήγε γρήγορα και ξεχάστηκε, και σαν θύμ στην αχλαδιά, και ο άλλος από κάτω χίλιες μετάνιες του κάνε θύμ κατέβα κάτω. Άστο, ανέβασή, αφού εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να κατέβει και να σου έχει πει ότι θα κατέβει, σου είπε σε 5 λεπτά. Τα 5 λεπτά αυτά είναι γύρω στις 8,5 ώρες. Και μετά 8,5 ώρες μπορεί να το ξανασκεφτεί. Να το τρίκ που κάνουν οι γυναίκες. Και μπορεί να μην κατέβει. Ανέβα πάνω. Αχλαδιά, αχλαδιά. Την κουνάς που την κουνάς τόσο καιρό. Τώρα που έπρεπε να ανέβεις απάνω, λες σε μάρανε. Μα ήμαρτον. Καλημέρα λοιπόν και καλώς ήρθατε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Τη συγχαινόμαστε την Τρίτη, η Δευτέρα πάει στο διάλο. Έχει πάει, είναι εφαψίας η Δευτέρα. Έχει πάει, έχει τριφτεί λιγάκι στο Σαββατοκύριακο. Κάτι έχει, έχει μια ομορφιά, έχει κάτι. Την επίγευση, θα λέγαμε, του Σαββατοκύριακου. Αυτό το Σαββατοκύριακο κάποια στιγμή βέβαια πρέπει να ξεκινήσει να τρώει και λίγο ανανά. Αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Και τώρα μείναμε να πούμε με τον Μπαστούρμα στους γευστικούς κάλικες της Τρίτης. Τι αηδία είναι. Τέλος πάντων θα περάσει, και μια και έχω πει 2-3 φορές Τρίτη χωρίς να την καλημερίσουμε. Τρίτη. Τρίτη για Έλαδο. Πουσού μωρί. Και πριν ξεκινήσουμε τα δικά μας, θα σας μεταφέρω εδώ κάνοντας ένα μικρό scroll, ένα doom scroll αυτού της καταστροφής. Δηλαδή καταστρέφεσαι. Αυτά που βλέπεις στο Facebook είναι καταστροφικά, να πούμε, για το μυαλό, για τη συνείδηση. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ άσχημο για το υποσυνείδητο. Είπα συνείδηση. Είπα, κι όμως είπα συνείδηση. Παιδιά τώρα. Έχουμε την ίδια εκφορά λόγου που έχουν οι γριές να πούν στα καπί. Κούκλα μου, μωρό μου, κοριτσάρα μου και τέτοια. Πάει να σηκωθεί η κοριτσάρα να πούμε που άκουσε το κοπλιμέντο, πατάει τα βυζιά της, πέφτει κάτω, σκοτώνεται πάνω στο πι της Αλληνής. Αλλά μια και είπα συνείδηση, κοίτα τι ψάχνεις άμα βρίσκεις. Μέχρι και για κατούριμα στα χιόνια το έχω χρησιμοποιήσει αυτό.

0: Ναι, μπρος. Ποιος είναι στο τηλέφωνο?
1: Είμαι η συνείδησή σου.
0: Ουφ, ας το διάολο, κοπέλα μου, να πούμε, και νόμιζα ότι ήσουν πλασιέ για έξυπνη σίτα.
1: Αλέξανδρε, με ποιον μιλάς πάλι στο τηλέφωνο?
0: Έλα ρε μωρό μου, με τη συνείδησή μου μιλάω.
1: Μπα, καινούριο πουτανιά, και έκανες add friend στο Facebook και σε πήρε τηλέφωνο κιόλας η καριό.
0: Ρε μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Δηλαδή δεν της έχεις χώσει τη γλώσσα σου στο αυτί σαν ερεθισμένος μυρμικοφάγος? Α, και ταυτόχρονα να της ρίχνεις την παστιέτζα του αστραπόγιανου μέσα στο τάπερ με τις μπάμιες? Α,
0: όχι βέβαια ρε μωρό μου.
1: Καλά, εγώ αυτό νόμιζα ότι ήταν. Με εμένα που είμαι η συνείδησή σου, τι θα γίνει?
0: Α, παράτα μας, κούκλα μου, δεν θέλουμε. Δεν έχουμε μύγες εδώ.
1: Μύγες μπορεί να μην έχουμε, αλλά αράχνες μας έχει πιάσει.
2: Πες της να βάλει και θα φύγουν.
0: Τι να βάλει?
2: Ό,τι και να βάλει καλό θα είναι. Θα τις ενοχλήσει τις αράχνες και θα φύγουν.
1: Τι θα γίνει με το πορνίδιο στο τηλέφωνο? Θα τα φτιάξετε κιόλας?
0: Μα δεν είναι γκόμενα ρε μωρό μου. Είναι η... Ρε κοπέλα μου, ποια είπες ότι είσαι?
2: Η συνείδησή σου.
0: Να το, η συνείδησή σου.
2: Η δική σου, μα...
0: Η δική σου, μα...
1: Ναι, βρήσε μας κιόλας τώρα.
0: Μα δεν έβρισα εσένα.
2: Αυτήν έβρισες, το άκουσα εγώ.
1: Φεύγω, σ' αφήνω, πάω στη μάνα μου. Σου έχω μαγειρέψει δύο σάπια σόβρακα με μπάμιες. Είναι στο τάπερ στο ψυγείο, θα το βρεις. Είναι αυτό που γράφει απάνω, φαΐ του μαλ...
0: Εμένα λες μαλ... Καμωρό μου.
2: Εσένα είπε, το άκουσα εγώ.
1: Φυσικά εσένα είπα, βλέπεις κανέναν άλλον μαλ... εδώ.
2: Να ξέρεις, ακόμα κι εγώ που δεν είμαι εκεί να σε βλέπω, ξέρω ότι εσύ είσαι ο μόνος μαλ... άκαστε εκεί.
0: Ποιος είναι γαμώτο στο τηλέφωνο?
2: Είμαι η συνείδησή σου.
0: Και τι θες ρε κοπέλα μου?
2: Σαν συνείδηση τίποτα. Κάνω όμως κάτι εξτραδάκια για χαρτζιλίκι και πουλάω έξυπνες ήτες.
0: Δεν έχουμε μύγες εδώ, μόνο αράχνες είπαμε έχουμε.
1: Μπα, αράχνες δεν έχουμε πια. Έκανα λάθος με το GPS. Αντί να πάω στη μάνα μου, πήγα με το μανάβι.
0: Γιατί μωρή?
1: Γιατί μανάβι. Ηλίθιο χιούμορ, αλλά διώχνει τις αράχνες.
3: Και μην ξεχνάτε, σε μια κυψέλη ζούσανε 9 μελισσούλες που ήταν καλές και πρακτικές νοικοκυρούλες, και 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 μελισσούλες, αγκαλιά, χα, τρίβονται τα έντομα. 2, 1, go! Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στη νορμάλ ροή της εκπομπής μας με τις 2-3 σταγονίτσες. Εκεί σε αυτούς τους διαδρόμους, τους παράδοξους του σούπερ μάρκετ, που στεκόμαστε οι μαντράχαλοι μπροστά στα σερβιετάκια και έχουμε βάλει τα κλάματα να πούμε. Κοιτάζουμε ένας τον άλλον, παίρνουμε αγκαλιά ο ένας τον άλλον. Μερικοί μένουμε έτσι για μια ζωή, ο ένας με τον άλλον. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στη νορμάλ ροή της εκπομπής μας, εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Και πριν πάμε στο δικό σας το πρωινό, στη δική σας καθημερινότητα, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο, το 7-7 μου που έχει βρεθεί μέσα στη μούρη μας. Πρωί-πρωί και έχει συμβεί σαν σήμερα την ταυτότητα της ημέρας, το αφημί της ζωής σας, διάφορα τέτοια πράγματα, ό,τι σε νούμερο είστε μέσα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν η Κυριακή. Τρίτη βρήκε να γιορτάζει η Κυριακή. Τι διάλο, τι είναι αυτό το παρακείμενο? Ο Κυριάκος, έλα μωρή αρρώστια Κυριάκο. Πρέπει να κεράσουμε εμείς. Σοβαρά. Ο Οδυσσέας, έλα μωρή αρρώστια Οδυσσέα. Έλα ρε πολύτροπε, με πολλούς τρόπους, αχα. Έλα ρε άντρα μη ένεπε μούσα. Γιατί μωρή έχεις μούσα? Βγάλτα και σκιάχτηκα να μου, πως θα έχω την έμπνευση? Έρχεται άλλες με τις τρίχες με στη μούρη. Δεν πιάνουνε πια αυτά κοπέλα μου, δεν έχεις δει τις διαφημίσεις. ξυρίζονται πάνω από τα βρακιά τους και εσύ να πούμε έχεις μείνει εκεί πέρα, να πούμε στα αρχαία. Και γιορτάζει και η Οδύσσια. Έλα μωρή αρρώστια Οδύσσια. Τι καταπληκτικό, έφυγε, πήγε να πάρει τσιγάρα να πούμε το παλικάρι και γύρισε μετά από 20 χρόνια που είναι 30, γιατί είχαν κάνει και μία εκστρατεία πριν και είχαν κάνει το πιάτσικο, γενικά είχαν βαρεθεί. Περιμένα να μεγαλώσει και η Ιφηγένεια, τι να σφάξεις να πούμε. Να εδώ στο βωμό αποκεφαλίζω το σερβιετάκι για να, για να φυσήξει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κοίτα να δεις χρόνια πολλά στα παιδιά. Δεν ξέρω και κανένα. Μόνο τον Κυριάκο ξέρουμε, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να... Σήμερα είναι η μέρα της γλώσσας. Πα, όχι εκεί μωρό μου. Σου αχίλη. Τι μου αχίλη. Δεν ξέρω αν κλείνεται αυτό, λέει η παγκόσμια μέρα της γλώσσας σου αχίλη. Μέρλε μου αχάτα λεχάστε βελέ. Πιθανώς και κάτι να σημαίνει. Πιθανώς και κάτι να μη σημαίνει. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν έρχεται η σύντροφός, θα ξέρει να σου πω. Ποιο είναι αυτό το γραφείο 4.
0: Ο διευθυντής.
3: Να ξέρεις ο διευθυντής σου έστειλε τα βυζιά του. Ίσως κάτι σημαίνει. Πόσα γραφεία και εσείς, γραφείο 1, γραφείο 2, γραφείο 3, δηλαδή. Αφού είστε και τεμπέληδες και γκομενιάριδες, θα σας πιάσει να πούμε. Δεν το βλέπετε. Το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες, αφού θα ανταλλάξουν κουβερτάκια με χολέρα και καθρεφτάκια με χρυσό και κάτι δόντια εκεί των Ίγκας, θα φέρουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη. Έλα μόρια αρρώστια σοκολάτα στην Ευρώπη. Και έτσι θα μείνουμε εμείς με την πραλή, να φουντουκιούμε γεύση τσουρέκι. Και μπράβο στους κονκισταδόρες, έπρεπε να τους ξεφτυλίσετε κι άλλο. Δηλαδή... άλλο θα γίνει το 1770. Ο τουρκικός στόλος θα καταστραφεί να πούμε στο Τσεσμέ εκεί στη Σμύρνη από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονταν και 4 ελληνικά πλοία. Άκου να δεις τώρα, να πούμε, πήγαμε κι εμείς και σε αντίπεινα οι Τούρκοι θα σφάξουν 1000 Έλληνες στη Σμύρνη. Παιδιά, οι Ρώσοι σας την πέσανε. Ναι, αλλά αυτοί είναι πολλοί. Κάτσε να σφάξουμε εσάς. Είναι αυτό που χτυπάει το κουδούνι να πούμε και λέτε πήγαινε μωρό μου να δεις ποιος είναι. Μη σηκωθώ απάνω και τον εσφάξω. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Θα το έχετε δει και όσοι φτιάχνετε μικρά μπανιερά με σφολιάτα. Οι πλασομπανιέρες, το ίδιο πράγμα είναι. Το 1928, μια μέρα σαν σήμερα, το ψωμί σε φέτες για τόστ θα έρθει για πρώτη φορά να πούμε στα ράφια από την αρτοβιομηχανία. Αρτοβιομηχανία, το είπα. Του Τσίλικοθ του Μιζούρι. Το Μιζούρι τώρα που είναι όλα ελληνικά. Ο φίλος μας ο παππούς ο Αριστοφάνη αναφέρει τη λέξη Μιζούρις, που είναι αυτό ακριβώς, είναι το Μιζάο Μιζό, δηλαδή το ρουφάο του Πιπιλάο, και την Ουρά που είναι παρομοιαστικά, ή την έχετε μπροστά να πούμε και την κουνάτα από τη χαρά σας, όπως κάνουμε όλα τα αγοράκια. Και αυτό ακριβώς σημαίνει, είναι σαν να πάμε εμείς να πούμε εκεί που λέει ταμπέλα ορχομενός, να το σβήσουμε και να γράψουμε suck my dick. Όλα δικά μας είναι, κάποια στιγμή να τα πάρουμε πίσω. Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα για να δούμε. Το 3 και το 13, αυτό έχει κάτι εδώ που είναι πολύ εμετός, έχει κάτι που είναι λιγότερο εμετός. Να το, θα πεθάνει το 1890 ο Ανρί Νεστλέ. Έλα μόρια αρρώστια Νεστλέ. Ο Ελβετός επιχειρηματίας, ο ιδρυτής της βιομηχανίας, αυτά που τρώτε να πούμε, τις κρέμες, έχει μια μπισκοτόκρεμα. Πω. Και το 1930 θα πεθάνει ο φίλος μας ο Άρθουρ, ο Κόναν και ο Ντόιλ. Ήτανε τρεις πήγαιναν αυτοί σαν τους χιώτες. Ο φίλος μας που λάνσαρε το Sherlock Holmes. Από τους πρώτους detectives που... με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών και εργαστηριακών αναλύσεων θα τα βάλει με το έγκλημα και τα λοιπά. Οι δικοί μας ακόμα προσπαθούν, αλλά δεν έχουν περάσει ακόμα 136 χρόνια για να πεις ότι μέστο σε η γνώση. Προσπαθούν ακόμα όπως παλιά, με κάτι ξόρκια, με κάτι παράξενα, κάτι βαφές στα μαλλιά να πούμε, κάτι απίστευτα πράγματα. Ο οποίος ήταν και μυστικιστής, ήταν διάφορα τέτοια πραγματάκια. Τον συμπαθούμε έτσι λίγο παραπάνω. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι πράγματα που έχουν συμβεί σαν σήμερα και πάμε εντάχει, αφού βέβαια σας πω πως τώρα στο πρωινό το Doom Scroll που σας έλεγα πέτυχα αυτά τα καταπληκτικά, τις εικονίτσες, το ομορφούλες καλημερίτσα, ξέρετε, που έχουμε, που απορώ, ρε παιδιά, εντάξει, αυτός που τα φτιάχνει ή αυτή που τα φτιάχνει ή αυτό που τα φτιάχνει. Δεν μας νοιάζει, λοιπόν, το ό,τι φτιάχνει τον καθένα. Δηλαδή, εμένα μπορεί να μ' αρέσει να πούμε να ματσουλίζω φτέρνες, που δεν μ' αρέσει, δηλαδή, ειδικά γιατί είναι και 46 νούμερο, είναι πρώην θαλαμοφύλακας, δεν μ' αρέσει καθόλου. Αλλά λέμε τώρα, οι υπόλοιποι που πάτε και τα ποστάρετε και πατάτε και like από κάτω, τι είστε εσείς? Πού είναι αυτές οι μυστικιστικές φυλές που ζουν ανάμεσά μας, σας το περιγράφω. Έχει από πίσω ένα AI κοριτσάκι, το οποίο είναι αυτά σαν κινούμενο σχέδιο μάγκα. Αυτό το που είναι μικρό το κορμί και τεράστιο το κεφάλι και τα λοιπά, είναι λίγο το κακόμερο, φανταστείτε το σαν να έχει φασώσει το μικρό σπίτι στο λιβάδι την Μπάρμπι. Και έχουν βγάλει, να πούμε, ένα παράξενο, πώς θα το πούμε αυτό, μπαρμπουτζόβλαχα, ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, και είναι το κοριτσάκι προβληματισμένο και τα λοιπά, είναι μπροστά από ένα λουλούδι, πάνω στο λουλούδι υπάρχει μια πασχαλίτσα. Κοίτα να δεις που πήγε και έκατσε αυτή να κάνει τα κακά της, να πούμε. Φύγε μωρή, είναι το κοριτσάκι, πεθάνει τίποτα αλλεργικό, θα βγάλει τίποτα, κανένα έξεμα, τέλος πάντων. Και λέει, λοιπόν, 7 εβδόμου, είναι σωστά ημερομηνιακό. Εγώ είμαι έτοιμη, λέει, για την Τρίτη. Η Τρίτη είναι έτοιμη για μένα. Δηλαδή, βλέπουμε το κοριτσάκι έχει κάνει ένα άλμα στο μέλλον και έχει βρεθεί εκεί πέρα, να πούμε, στο μαζικό όργιο, όπου την Πρώτη την κατάφερε. Τη Δεύτερη, να πούμε, κάτι της έκανε και περιμένει και η Τρίτη με τον κάτοχό της στο χέρι, στην ουρά της. Μπράβο στα παιδιά που κρατάνε τέτοια πειθαρχία στην ουρά του οργείου συνήθως. Ορμάνε όλοι απάνω και μέχρι να συνειδητοποιήσεις, να πούμε, ότι δεν έχεις προσκαλέσει γυναίκες, έχει περάσει πολλή ώρα. Και καλά αυτό, πάει στο διάλογο, πες εντάξει, οκ, να πούμε μέχρι εδώ είμαστε καλά. Από κάτω έχει κι άλλο συμπληρωματικό κείμενο, όσοι χάσατε το πρώτο νόημα, χάσατε το μυστικιστικό νόημα, να το βρείτε από κάτω, ενώ συνήθως το βρίσκεις από πίσω. Και λέει, καλημέρα, να έχετε μια μέρα τόσο όμορφη που να ζηλεύει και η Πασχαλίτσα. Τώρα εδώ πέρα το βλέπουμε ότι αυτό το λουλούδι πασιφανώς δεν είναι του αγρού, βρίσκεται σε κάποια υδροπονική έτσι εγκατάσταση και το κοριτσάκι δεν είναι πολύ κοριτσάκι, είναι ο μαντράχαλος που τα ποτίζει, απλά έχει καπνίσει και μερικά, δηλαδή, και από κάτω έχει likes, αυτό, δηλαδή, why, φάει, πρέπει να το βρούμε κάποια στιγμή και να κάνουμε λίγο δουλίτσα. Οπότε πάμε να δούμε τι διάολο έχει συμβεί στη δική σας τη μέρα, στο δικό σας το πρωινό. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook και θα γράψετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend και τα λοιπά. Να ο Βασίλης που λέει, τι να λέει τώρα κακομύριζα, 150 χρόνων, τον χειροκροτούσατε και όλας έκανε παραστάσεις. Δηλαδή, τι να πω, να πούμε, και εμάς σηκώνεστε στη μέση, κατουράτε, φασώνεστε, να πούμε, τι να πω, τέλος πάντων, καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα, συχαμερή Τρίτη, είπες Τρίτη, Βασίλη μου, πού σου μωρεί, χίλια συγγνώμη, Βασίλη μου, έτσι που σε έβλεπα, ήσουν και χωρίς όμως νύστα και ξεκούραστος. Βέβαια είναι συχαμένη Τρίτη, λέει, αλλά θα επιβιώσουμε και αυτήν τη συχαμένη Τρίτη. Με λίγο φραπουτσίνο, λίγο φρέντο, λίγη πραλίνα φουντούκι με γεύση τσουρέκι και να σου πω, Βασίλη μου, το καινούριο που το έχω εδώ μπροστά μου και το ρουφάω, το πιπιλάω ανελέητα. Το έχω εδώ πέρα για του λόγου του αληθές. Φραπέ με γεύση φουντούκι. Ναι, μωρή αρρώστια, είμαι πιο έγκυος από ποτέ. Με έχουν πιάσει κάτι πρωινές λόρδες. Θα σας ξεράσω και αμέσως μετά θα πάω να δαγκάσω από το σάντουιτς μου με διπλό τυρί, ντομάτα, μπέικον, ρέγγα, ατλακόλ και πριονίδι. Καταπληκτικό ρε εσείς. Απίστευτο πράγμα. Και μάλιστα δεν είχα καλαμάκι και έχω βάλει ένα καλαμάκι από τον εσπρέσο. Τώρα ρουφάς, να πούμε, το φραπέ από το καλαμάκι του εσπρέσο. Αλλά τα έχω ξανακάνει εγώ αυτές τις δύο, δεν είναι πρώτη φορά. Έχει τύχει να φασώσω θεογκόμενα κάνοντας κατανόμαστα πράγματα σε ένα θεόμπαζο. Δηλαδή έχει συμβεί αυτό ξανά στη ζωή μου. Η οποία, λέει, είναι μέσα σε παγωτό ή πραλίνα φουντούκι με γεύση τσουρέκι. Και σε τσουρέκι, λέει, με επικάλυψη σοκολάτα στο ψυγείο και περιμένει, λέει, για μετά το φαΐ. Α, τι με Πέτρακα, τι μας έκανες, τι σας έκανα, τι μας έκανες, τι σας έκανα. Και Βασίλη μου, άμα συνεχίσουμε έτσι, το έχεις δει και εσύ, να πούμε ότι δεν θα, δηλαδή, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Τζάμπα, να πούμε, τα παράξενα, τα ακόλαστα αυτά τα πραγματάκια. Να και ο Κώστας που λέει, καλημέρα μου, σάτε συλλέκτη γυναικείων οργασμών. Κατάπτυστη τριτούλα, δεν έχω και έναν διπλό ρεσί. Δηλαδή, να πεις, πάει στο διάολο. Κατάπτυστη τριτούλα, είπες τριτούλα. Πού σου μωρή. Σήμερα όμως έχουμε double the pleasure Double the Petrakeison και νυχτερινό σχολείο. Ενώ μία εβδομάδα μένει για την καλοκαιρινή άδεια, στην οποία ο Κώστας την οποία την περιμένει πώς και πώς, παιδιά. Δεν θα πάει πουθενά και δεν θα κάνει τίποτα. Καταπληθάνε σπίτι και θα ξύνεται, θα ξαναζήσει Εργένης. Μια εβδομάδα το χρόνο είναι εντάξει, από το Λότελα καλή και Παναγιώτερα που σας έλεγα και πριν για το Καλαμάκι. Και ναι, είναι Τρίτη και το βράδυ στις 10 η ώρα θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά, γιατί φυσικά έχουμε μάθημα, έχουμε μυθολόγιο. Για μία ώρα από τις 10 μέχρι και τις 11 θα κάνουμε μία βουτιά μέσα στο Χανές Πέλαο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Θα τραβήξουμε από μέσα έναν ή παραπάνω μύθους, θα δούμε τώρα. Και θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν θυμάμαι τι λέγαμε την προηγούμενη Τρίτη εσείς. Όποιος το θυμάται. Τέλος πάντων, από εκεί θα συνεχίσουμε. Από το δεν θυμάμαι τι λέγαμε την προηγούμενη Τρίτη. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε, πέτα. Λέει. Τυφλή, αλλά δεν πειράζει. Κομπλιμέντα, τα μαζεύουμε. Τι καταπληκτικό σποτάκι ήταν αυτό, λέει. Ό,τι πρέπει για να ξορκίσει την κατάπτυστη Τριτούλα. Είπε Τριτούλα, Μαρίτα μου. Πού σου μπορεί. Κάτσε πιο κύριε Μαρίτα, να σε πήρανε τα της Τρίτης τώρα. Και σε έχουμε και διπλό σήμερα, βέβαια. Double the pleasure, double the petrication. Να και ο Σταύρος που λέει καλημέρα μου σάτι Θεότητα των FM. Πες τη συνείδησή σου να πει εδώ σφυρί καλό δρεπάνι. Ο Ντάνος Λυγίζος νομίζω ανεβασμένος πάνω στην κολόνα της ΔΕΗ. Double petrication today. Yes, yes my friend Σταύρος. Βρεθήκαμε το πρωί. Θα ξαναβρεθούμε αργά το βράδυ. Να σου πω, δεν συναντιόμαστε μεσημέρι. Να κάνει και ζέστη, να μην τα κάνουμε αυτά τα πράγματα ο ένας τον άλλο. Δηλαδή εκείνη την ώρα είναι η δονή. Μετά μου μένει μια ιδέα και μισή. Δεν ξέρω, δηλαδή μεταξύ μας τώρα. Θέλουμε να τα πούμε μεταξύ μας. Πετάγεται και ο Χρήστος. Έλα, καλημέρα με κέφι και ενθουσιασμό. Λες την καλύτερη μέρα της εβδομάδας με ολίγη απονίστα. Προφανώς δεν εννοεί την Τρίτη. Έχει ξυπνήσει Τετάρτη. Χαϊ, πού σου μωρή. Για τον Χρήστο το λέω. Σε ακούω που πιπηλάς τον φουντουκό φραπέ. Συνέχισε έτσι τιτάνα των Ερτζιανών. Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, τρώγοντας φυστικό βούτυρο. Κοίτα, το φυστικό βούτυρο έχει ένα. Έχει πρέπει να κολλάσει τον ουρανίτσικο. Και είναι κύριο ρε, και μετά γουστάρει να κορεύει. Γουστάρει να κορεύει. Εγώ δεν γουστάρω να κορεύω. Ούτε γουστάρω να κορεύει εσύ, Κρίστο. Κατέβα κάτω να ανέβει άλλη με το. Με αυτό, πώς το λένε, τον πληθυντικό των λουριών των σκύλων. Κολάρα! Να κουνήσει λίγο τον πληθυντικό των λουριών των σκύλων. Κατέβα κάτω, αφού τα λέμε αυτά. Και μια και είπε για τον φουντουκό καφέ. Παιδιά, μιλάμε για απίστευτη εφεύρεση, ρε. Έχω ρουφήξει να πούμε, με κοιτάει ο φραπέ και μου λέει σ' αγαπώ. Κάτι τέτοια πράγματα. Απίστευτο πράγμα. Καταπληκτικό. Να και ο Κωνσταντίνος. Μόλις μας έληξε το καταπληκτικό. Καλημέρα μου, Σάτι Πασχαλίτσα. Αλέξανδρε Πέτρακα, η Τρίτη. Μόλις ομόρφινε με το γυμνό στήθο story του Τάκη. Επιτέλους έβγαλε. Έχουμε γυμνό στήθη φωτογραφία. Έχουμε γυμνό στήθο Τάκη φωτίου. Κάτσε να μπω να το δω λίγο. Να δω αν το έχω. Γιατί τις έχω συγκεντρώσει όλες. Τις γυμνόστιθες του Τάκη Φωτίου και συνήθως να πούμε δεν έχουν και στήθος, δηλαδή τη μέση και κάτω. Ένα απίστευτο πράγμα μου έχει κάνει τόσες φορές δώρο ο Τάκης αυτόν τον πίνακα, το γέρο με το τζιμπούκι, που είναι. Δεν ξέρω πού να τον εβάλω να πούμε. Δηλαδή ήταν γέρο, τον ξεκινήσαμε με σύλικα. Και τώρα έχει ο άνθρωπος, γιατί και εγώ μέχρι. Πέντε τείχους έχουμε να πούμε. Πού να τον εβάλουμε αυτό, είναι παράξενο και σαν εργοτέχνης. Άσε που να πούμε, που δεν φαίνεται να πούμε. Άκαπνος μου φαίνεται εμένα. Νομίζω ότι το έχει κόψει. Αλλά τέλος πάντων. Και θα μπω τώρα μετά να το θαυμάσω. Εν τω μεταξύ, είναι 7 Εβδόμου και μέσα σε όλα αυτά που λέγαμε, να ξέρετε, είναι Παγκόσμια ημέρα Τάκη Φωτίου σήμερα. Έχει τα γενέθλιά του, κλείνει τα πορτοπαράθυρα, κλείνει γιατί μαζεύονται από έξω να πούμε κάτι παράξενο. Φτύνουν ευχές, κάνουν κάτι τέτοια παράξενα πράγματα. Και είναι Παγκόσμια ημέρα Τάκη Φωτίου, έχει τα γενέθλιά του. Έχουμε περάσει πολλά γενέθλια μαζί με τον Τάκη. Έχει κάνει την τούρτα, έχω κάνει το κεράκι. Μετά έκανα εγώ την τούρτα, ο Τάκης έκανε το χεράκι. Δεν του είχα πει για το κάπα στην αρχή. Είναι και πρεσβειοποιία στη μέση να μου. Ωραία, είχαμε περάσει και χωρίς την τούρτα. Δηλαδή κεράκι, χεράκι, έχουμε περάσει υπέροχα. Να και ο Πάνος που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, τελείωσε η συχαμερή Δευτέρα και τώρα έχουμε τη συχαμερή Τρίτη. Μια χαρά ήταν η Δευτέρα, ρε Πάνο. Την Τρίτη είναι που. Πού σου μωρεί. Μόνο το όνομα αλλάζει. Εδώ ετοιμάζομαι για τη δουλειά. Πάνω εσύ, το τοτέμ του έρωτα. Φυσικά και αλλάζει το όνομα, αλλά εσύ τις έχεις όλες κάτω από τον ιερό ερωτικό υπέρτιτλο «Μωρό μου». Και έτσι δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, τι έγινε σήμερα και προβληματίσκες? Δεν θέλουμε από σένα τέτοια πραγματάκια. Και η Μαρίτα που προσθέτει και φουντούκι και καραμέλα λέει είναι ωραίος, αλλά άμα τον πιω με πιάνει ταχυκαρδία, γάμο το ακριβώς το ίδιο πράγμα έχω πάθει με τον Τάκη Φωτίου. Δηλαδή, τον έχω πασχαλύψει φουντούκι, τον έχω πασχαλύψει καραμέλα. Και άμα τον πιω να πούμε, με πιάνει ταχυκαρδία. Έχω ενώσει τώρα και τη φάση με τον καφέ. Δεν εννοούσα τον Τάκη, δηλαδή μην πάτε παρακάτω. Και με πιάνει μια ταχυκαρδία. Θα μπορέσω να καταναλώσω όλο το προϊόν? Θα φάνε τον Τάκη τα μυρμήγκια? Δηλαδή, γιατί ερωτοτροπούμε και συνήθως σε κάτι εξωτερικά, σε κάτι λιβάδια και κάτι αυτά. Δηλαδή, το μικρό, το σπίτι και το λιβάδι είναι τρία διαφορετικά πράγματα όταν είμαστε εμείς ξεβράκωτοι. Είναι απίστευτα ωραία πραγματάκια. Το λάθος τώρα στην υπόθεση είναι ότι πήγε 8,5. Έλα ρε εσείς, και περνούσαμε τόσο ωραία. Καταπληκτική εισαγωγή έχουμε κάνει σήμερα και θα συνεχίσουμε βέβαια να είμαστε καταπληκτικοί μόλις επιστρέψουμε. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα σταμάτα, μη τα έχουμε πει αυτά. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και ψάχνουμε τόση ώρα να βρούμε τώρα μια καταπληκτική μουσική επιτυχία για να κάνουμε το break. Και νομίζω ότι βρήκαμε. Και θα κάνουμε και το break. Γιατί μπράβο μας τώρα. Θα ακούσετε και κάτι σπινιαρίσματα. Είναι το τραγούδι. Και νιανιού, νιανιού, νιανιού, νιανιού.

αυτή είναι η δουλειά της μουσικής, να τραγουδάει, να υμνεί τα τιμαλφή, την αγάπη, τον έρωτα, το μισθό του Μητροπολίτη, την αμόλυβδη. Αυτά θα μείνουν. Έλα πλεμπέι, ξυπέρα. Go. Go, go, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε εσείς. 24 λεπτά πριν από τις 9, 24 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε. Πιθανώς όχι όλοι, αλλά είμαστε στην προσπάθεια, βλέπετε, ακόμα και χάμε. Την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο, μετά θα μπούμε σε παλαβό εφηβικό reload mode και θα ξαναολοκληρώσουμε στις 10. Και δεν μας έφτανε αυτό, να πούμε τρίτη κιόλας. Πούσου μωρί. Θα ξαναολοκληρώσουμε και το βράδυ που θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio με το μυθολόγιο. Έχουμε μάθημα το βράδυ. Μην μου αρχίσετε, πάμε για ποτάκι, πάμε για μπανάκι, πάμε να βρούμε καμιά γκόμενα. Αφού σας χαλάει, δεν έχετε λεφτά και δεν έχετε και ελπίδα να γαμφθείτε. Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς. Για να σας ομορφαίνουμε τη δυσανεξία της ζωής σας. Θα ξεράσω. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να και η Νάντια, που είσαι αγορίνα μου, που είσαι κοριτσάρα μου. Καλημέρα, μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, μη φτύνεις την τριτούλα. Το καλοκαίρι όλες οι μέρες είναι καταπληκτικές. Πώς ρε Νάντια μου, πώς, αφού είναι η Δευτέρα, μια χαρά είναι. Η Τετάρτη, η Πέμπτη, η Παρασκευή, και έχεις και την Τρίτη. Πού σου μωρή, χίλια συγγνώμη, αυτοματισμός είναι. Όχι, δεν έχω πάρει κάτι, λέει, ούτε καν καφέ δεν έχω πιει. Καλά, καλά. Γι' αυτό τα λες. Είσαι μεταξύ ύπνου και ξύπνου. Αυτοί οι δύο οι εραστές σου με τα κυπριακά επώνυμα. Ένα παράξενο πράγμα, δεν θέλω να το συνεχίσω να πούμε. Να και ο Κωνσταντίνος που λέει: προτείνω με το κλείσιμο της ραδιοφωνικής περιόδου, λέει, να μαζευτείτε όλη η παραγωγή του Free και να βγάλετε μια ομαδική γυμνώστηθη φωτογραφία για το καλές διακοπές. Έχει πει πολλά πράγματα παράξενα, Κωνσταντίνε μου. Αρχικά εδώ πέρα, όπως θα έχεις παρατηρήσει εδώ στο Athens Free Radio, είμαστε λίγο με μικρές εξαιρέσεις. Είμαστε εξαιρέσεις τώρα, εντάξει, λίγο ο Ντίμης που βάφεται, λίγο ο Τάκης που βάφεται πολύ, λίγο ο Σταύρος που βάφεται, ξεβάφεται τα ίδια. Δηλαδή, είμαστε λίγο αριδόκαμπος. Οπότε για την περίοδο μας, να πούμε, είμαστε λίγο προβληματισμένοι. Δεν έχει έρθει σε κανέναν μας. Και όσον αφορά τώρα στο γεγονός να βγάλουμε όλη μια γυμνώστηθη φωτογραφία, δεν γίνεται. Δηλαδή είναι σαν να πάνε τα τσικό τώρα. Είναι όπως παίζαμε εμείς τώρα προχθές μπάσκετ, όσοι είδατε που παίξαμε με τα μεγαθύρια, να πούμε, 800 χρόνια μπροστά μας. Οι Ρουμάνοι, να διαπίσω, οι Καλαθοβαλέσκου, Τριποντέσκου, κάτι τέτοια πράγματα. Και παίζαμε εμείς, να πούμε, σαν να ήταν το παιδικό. Και μετά ήρθαν και οι Πορτογάλοι, κάτι παράξενοι, κάτι σε άου, άου, άου. Όλο άου τους λέγανε. Τι που πονάς, ρε καραγκιόζη. Οπότε δεν γίνεται. Όσο υπάρχουν οι γυμνώστες φωτογραφίες του Τάκη Φωτίου, εγώ παιδιά, εντάξει, να το παραδεχτώ. Ντρέπομαι, δεν μπορώ. Δηλαδή, όχι ότι δεν έχω ωραίο στήθος, να πούμε. Μια χαρά και είναι και στη θέση του. Είναι λίγο αλήθωρο βέβαια, αλλά το έχω για να. Σαν τα προβολάκια που βάζαμε παλιότερα στα αυτοκίνητα, που τα βάζαμε και λίγο δεξιά και αριστερά, για να παίρνεις λίγο το πεζοδρόμιο την ώρα που έμπαινες, να πούμε, με τα ανάποδα από το Ρίμπαθ μέχρι τη Σαρονίδα. Να κάνει το νοσοκομιακό, παιδιά, συνέχεια, γιατί είχες βρει κάποια κολόνα, ας πούμε, τέλος πάντων. Εντάξει, έτσι πάει στο διάλογο. Γενικότερα, νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε αυτή την ονείροξη που μας περιέγραψες. Όχι ότι δεν θέλω τώρα, αλλά είναι της ματροδοξίας, να πούμε. Δεν θα έπρεπε, αλλά τι να κάνεις. Τι να πει κανείς για το zoom in της αλληνής οπτικής γωνίας, την οποία τη βρίσκουμε και συχνά πυκνά μες στη μούρη μας. Πατάω το 3, πατάω και το 13, και μιας και σήμερα παίζουμε όλα τα σποτάκια, έχω κι άλλο να παίξω. Έχω βρει διάφορα πρακτικά πράγματα. Να σας πω ότι θα ετοιμαστείτε, γιατί από εβδομάδα θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε όλοι με τον Νίκο Πετσούτσου. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε λιγάκι, ας πούμε, που θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε. Προς το παρόν, τίποτα. Χαλαρά, άνετα.

0: Γιατί σποτάκι είναι ο σποτ φωτίου. Οπότε μισό λεπτάκι μας έχει τελειώσει και το χαλί. Θα ξαναβάλω εγώ το χαλί. Μισό λεπτάκι μας έχει τελειώσει το χαλί. Θα ξαναβάλω εγώ το χαλί.
1: Ναι.
0: Το χαλί. Μαρίτα, περίμενε λίγο γιατί μας έχει τελειώσει το χαλί.
1: Α, το χαλί. Ναι. Βάλτο.
0: Ε, τάκ, τάκ. Ωραία, για το χαλί όπως έλεγα. Τάκ. Τίσουκ, ο άνω. Υπάρχει και τίσουκ κάτω, τίσουκ πέρα, τίσουκ δόθε.
1: Καλέ.
0: Αχ, τάκτα.
1: Τώρα λίγο να μου χυθεί ο καφές.
0: Ναι, μέχρι και ο καφές. Στο σωστό το χρώμα το έχεις. Από πού να σου χυθεί, παιδάκι μου, είναι γούρι άστρο.
1: Πήγα να τον ακουμπήσω πάνω στο τέτοιο και τον ακούμπησα κατά λάθος.
0: Δηλαδή.
1: Πάνω στο λάπτοπ.
0: Σοβαρά, αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ.
1: Έπιασε γωνία γι' αυτό.
0: Σου βγάλε screenshot. Εγώ μια φορά είχα να τον ακουμπήσω στο λάπτοπ. Και είχα πατήσει ένα shortcut παράξενο. Μπήκε στο BIOS. Δηλαδή. Μου λέει exit settings. Τι να το πω τώρα, δηλαδή. Τέλος πάντων. Να, άλλη φορά τον αφήνεις να πέσει κάτω είναι τύχη. Μεγάλη αυτή.
1: Ναι, πάρα πολύ. Μου έχει πέσει δύο φορές, δεν είδα χαΐρι και προκοπή.
0: Κατά κρασιά. Το θέμα, σου είχε πέσει στην αρχή, ήταν γιωμάτο το ποτήρι, ήταν στο τέλος το άδειασμα του ποτηριού.
1: Όχι, γιωμάτο μου πέσε.
0: Γιωμάτο πότηρας και του πέσε κιόλας. Και τα
1: έκανε εδώ πέρα χάλια.
0: Έλα μωρέ χάλια τώρα, εντάξει, με ένα βετέξ, τα έχουμε μάθει αυτά πλέον, δεν...
1: Σφουγγαρίστρα ήθελα, Αλεξανδριάστα.
0: Πού τον έβρι τόσο γιωμάτο, δηλαδή. Τι να πω. Τι κάνεις.
1: Νιστάζω.
0: Μην νιστάζεις, γιατί νιστάζεις πάλι, το κάνεις κάθε μέρα αυτό το πράγμα.
1: Γιατί η συγχαμένη τριτούλα,
0: ναι.
1: Φτύσε λίγο.
0: Είπες τριτούλα.
1: Γι' αυτό. Είπα τριτούλα.
0: Μωρή. Μην το ξαναπείς μωρή να πούμε το τριτούλα. Σου έχω πει τόσο. Σας μπερδεύω ρε γαμώτο. Χίλια συγγνώμη.
1: Έλα να δεις. Μόλις ξημέρωσε άνοιξα τα μάτια μου. Να πούμε τι ώρα ήταν, 6 παρά ξέρω εγώ.
0: Ωραία, αυτό.
1: Και μετά δεν μπορούσα να ξανακοιμηθώ.
0: Θα βλέπεις το σωστό. Θα βλέπεις το ωραίο.
1: Ποιο δηλαδή, είναι το ωραίο.
0: Ότι δεν είσαι βρικόλακας. Δηλαδή να κάτι σωστό.
1: Ναι, η αλήθεια δεν φωσφόριζα, δεν στραφτάλιζα στον ήλιο που με χτύπαγε.
0: Όχι τέτοιος βρικόλακας. Ήταν λίγο παράξενο και μετά κάνει και τον Batman. Τι είναι αυτά, δηλαδή θα ξεράσω τώρα.
1: Αχ, δεν το έχω δει αυτό.
0: Μη το
1: δει,
0: μη. Ήταν αργό, πολύ αργό, απελπιστικά.
1: Δεν βαριέμαι, είναι και σκοτεινό, λέει.
0: Έχει το μελισσοκόμα αυτό. Ποιο ήταν που περνούσε το τρένο.
1: Αυτό με το τρένο νομίζω πρέπει να ήταν. Όχι, δεν ήταν Βούλγαρη, ήταν το τοπίο στην Ομίχλη ήταν με το τρένο.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά ήταν ένα που περνούσε το τρένο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ήταν και στον Batman. Περίμενε, λέει, τόσο τρένο πέρασε, θα περάσει τον Batman. Δηλαδή. Εύκολο είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Να σου θυμίσω ένα λεπτάκι πριν πει. Σου κόβω λίγο τον ηρμό, συγγνώμη. Ότι σήμερα στο μάθημα δεν είχε μείνει κάπου. Απλά πρέπει να σου στείλουν τα αυτά του, να τα πει εσύ.
0: Όχι πάλι, έχω γκώσει. Δηλαδή. Κάνω δεξί click save και μου λέει μα την έχετε ήδη. Would you like to replace it? Α, εννοείς τους μύθους που θα θέλανε να αναλύσουμε.
1: Ναι, αυτό, εκεί είχαμε μείνει.
0: Έχουμε, τώρα το θυμήθηκα, έχουμε μία το που ξαναεμφανίζονται τα αρχαία τέρατα. Σε πόσους μύθους, ο Μερίος Κωνσταντίνος το έχει στείλει.
1: Α, ναι, αυτό να πούμε, μπράβο.
0: Το έχει στείλει, γιατί αυτός τα έχει δει κιόλας, δηλαδή τα έχει δει live. Λέει, κάτσε να δω τα ηλικιακά. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Υπάρχει τεράστια αδικία πριν πάμε στο άρθρο.
1: Τι συμβαίνει,
0: τεράστια αδικία.
1: Πες με εμένα.
0: Μπαίνεις τώρα, ας πούμε, στο Facebook. Είναι Παγκόσμια ημέρα τάκι φωτίου.
1: Α, ναι. Λέγεις
0: το, βλέπεις το γυμνό στήθο τάκι φωτίου. Εσύ πρώτη φορά. Εγώ τον έχω δει. Εντάξει, οκ.
1: Και εγώ πόσες φορές, τόσα χρόνια τον έχω
0: δει. Ναι, αλλά όχι live, δεν έχετε ακουμπιστεί, δεν έχετε μπει στην ίδια θάλασσα.
1: Όχι, ντυμένο τον έχω δει.
0: Δεν έχετε κοιμηθεί πλάι-πλάι στα ενωμένα κρεβατάκια του τρίκλινου. Το μεσαίο το είχαμε βάλει για safe space. Τώρα πώς κοιμηθήκαμε δυο μας το βράδυ και ξυμηθήκαμε και ήταν και ο Ντίμης να πούμε μέσα στη μέση, δεν το ξέρω.
1: Αλλά ήρθε για να κάνει το τέτοιο να γεμίσει το safe space.
0: Το τέτοιο μας το έκανε και στους δύο, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μεγάλη αδικία, δηλαδή κανονικά έπρεπε να βγαίνετε και εσείς οι γυναίκες. Να ξυπνήσεις το πρωί και να
1: βγάλω. Ναι. Αλέξανδρε, το έχω θίξει αυτό και στην απορία. Γιατί να μην μπορούμε εμείς οι γυναίκες να βγαίνουμε.
0: Δηλαδή...
1: είναι αυτός ο κόσμος που ζούμε, είναι πατριαρχικός, σεξιστικός, τοξικός.
0: Τοξικό αυτό. Red flags βάλε. Βάλε και red flags.
1: Red flags θα είναι αν εγώ βγω γυμνώστηση και αρχίζω. Τι κάνει έτσι, μισό λεπτάκι. Γιατί πατάω διάφορα με το μάγουλο.
0: Με το στήθος σου.
1: Και ανοίγουν διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Με το μάγουλο πατάς.
1: Με το πάγουλο, έτσι όπως κουμπάω το τηλέφωνο. Όχι, το πάνω. Πώς θα μιλάμε.
0: Γιατί το κάτω μπορεί να πατάει το τηλεκοντρόλ και να ανοίγω, κλείνει τα κανάλια. Δηλαδή είναι σχιζοφρενικό αυτό.
1: Λοιπόν, ναι, είναι αυτός ο κόσμος που ζούμε, δεν είναι δίκαιος για εμάς τις γυναίκες. Γιατί να μην μπορούμε. Α, επίσης,
0: ναι,
1: συγγνώμη, και άλλη παρένθεση μέσα στην παρένθεση.
0: Στυλιτεύουμε την εξουσία. Λοιπόν, πάμε.
1: Θυμάσαι που έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα για εκείνο τον περίεργο γυμνώστητα που τον βλέπω όταν πηγαίνω για περπάτημα που είχε ένα περίεργο ύφος κτλ.
0: Ναι, ο Τάκης
1: ακούει
0: ήτανε
1: την εκπομπή. Όχι, ακούει την εκπομπή, είμαι σίγουρη.
0: Είμαστε
1: από
0: μιλάδες,
1: τότε που
0: μιλάδο
1: το είπα.
0: Τι, έβαλε μπλούζα.
1: Πολύ. Έβαλε μπλούζα.
0: Μισό λεπτάκι, γιατί Σταύρο τα ακούς. Θα τη μετονομάσω την εκπομπή. Θα την πω από τη Χαϊτός Φραπουσίνο. Άγιος Παντελεήμονας. Στραβή, κουτσί. Είναι όλοι εδώ. Και ζαβή.
1: Οπότε να πούμε στο φίλο μας ότι να μην καταπιέζεται. Εγώ μια κουβέντα είπα. Δεν έπρεπε να το πάρει στα σοβαρά. Αν μας ακούει, ας τη βγάλει. Δεν μας πειράζει.
0: Τι να τη βγάλει τώρα, θα είναι με την μπλούζα και ξεφράκωτος. Ρε εσύ, τι καταπληκτικό είναι αυτό. Μας ακούνε τόσοι πολύ παράξενοι άνθρωποι.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Δεν ξέρεις πόσο χάρηκα το ηματοδοξία μου. Έχει πάει στο απίστευτο. Περίμενα πάντοτε, λέω. Θα τους πάρουμε παραμάζωμα όλους τους βλαμμένους του Μοσχάτου. Δηλαδή να έχουμε ένα 90%. Να τους παίρνω τηλέφωνο από τις εταιρείες αυτό το μετρήσεων, να πούμε, από το τηλέφωνο. Και έχω 40 πόντους δηλαδή. Έλα μόλι από κοντά
1: και
0: να το δεις.
1: Τη γανιτό φραπουτσίνο, με τέτοιο.
0: Με
1: αυταπάρνηση. Δεν μου έρχονται οι λέξεις. Άσε με, είναι πρωί. Δεν έχω πιει καφέ πολύ.
0: Μα τι τον κάνεις εκεί, ρούφα λίγο καφέ.
1: Μισό.
0: Ναι.
1: Α, τον ρούφιξα.
0: Σαν να ανακατεύεις καζανάκι, ακούστηκε. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα την Τρίτη. Μήπως σε βρίσκουν ανυπόφοροι 10 σημάδια ότι κάποιος δεν σε αντέχει χωρίς να σου το λέει.
1: Όχι.
0: Πώς όχι, μπορεί να κάτσει αγκαλίτσα, δηλαδή. Έχει τύχει να κάτσει αγκαλίτσα σε κάποιον.
1: Είναι άνθρωπος.
0: Και να ακούσει
1: τα φίλια.
0: Αυτά. Λοιπόν.
1: Τώρα που το λες.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν. Ξέρεις, εγώ έστω ότι σε βρίσκω ανυπόφορη τώρα. Που είναι ψέμα να πούμε. Εντάξει, γιατί.
1: Και δεν μου το λες κιόλα, το κρύβεις. Είσαι τόσο κακόμορφο.
0: Κάτσε, έχω πάρει παραβάζομαι το μαξιλαράκι του καναπέ και κλαίμε μαζί. Έχουμε τα ίδια βιώματα. Δηλαδή. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι εγώ δεν θέλω να στο πω τώρα κατευθείαν ότι είσαι στριμμένη, ξέρω ζαβή.
1: Έχεις και τάκτ, δεν θες να με προσβάλλεις.
0: Τι έχω.
1: Έχεις τάκτ, λέω, δεν θες να με προσβάλλεις.
0: Αυτό το παράξενο που βάζω στον ποπό για να μην συγκαείς.
1: Όχι τάλκ.
0: Συγγνώμη. Να το ξαναπάω στους κουραμπιέδες, δηλαδή, μην το αφήσω.
1: Ναι, όχι.
0: Στο λέω με τη γλώσσα του σώματος.
1: Α, για να δω.
0: Λοιπόν, έχει τα δικά της ορίσμα. Όταν κάποιος δεν αντέχει την παρουσία σου, λέει, το εκφράζει με το σώμα του.
1: Δηλαδή, να σου.
0: Λέει, γι' αυτό που σηκώνουν τα χέρια πάνω και κάνουν προς τα πίσω. Που βαράνε το μέτωπό τους, δεν κοιτάνε ξαφνικά αν έχουν πυρετό. Το άλλο που ενώνουν δύο ανοιχτές παλάμες και σπρώχνουν τον αόρατο τοίχο. Λοιπόν, για παράδειγμα, λέει, μπορεί να έχει σταυρώσει τα χέρια του, να αποφεύγει την οπτική επαφή και να έχει στρίψει το σώμα του μακριά από εσάς. Έχει τύχει να στο κάνει κάποιος αυτό. Δεν θέλω, σταυρώνω χεράκια και γυρνάω μούρι.
1: Όχι, δεν έχει τύχει φυσικά.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Αφού δεν βλέπω, ρε. Αφού να ξέρω.
0: Ναι, μπορεί να φανταστείς όμως. Δηλαδή, όσο λιγότερο βλέπεις.
1: Όχι, δεν έχω πιάσει κάτι τέτοιο στον αέρα.
0: Είναι διαφορετικό από το δεν βλέπεις. Στον αέρα τα πιάνεις σαν λαμπραντόρ με φρίσμπι. Είναι άλλο πράγμα. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό να λάβεις υπόψη σου και άλλους παράγοντες σε συνδυασμό με τη γλώσσα.
1: Α, ωραία.
0: Εδώ
1: είμαι για να μου πεις. Φυσικά. Ναι. Και άλλοι.
0: Λοιπόν, δίνεις σύντομες και απότομες απαντήσεις.
1: Α, είναι ορθός, ναι. Κοφτός και τέτοιος. Ναι, ναι, από πάω, δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Όχι, δεν είναι ωραίο. Είναι που δεν σ' αντέχω το σέρα, αφού στο δείχνω.
1: Αφού το δείχνω, το βλέπεις. Πολύ ωραίο όμως. Δεν έχεις αντίθετα αποτελέσματα.
0: Σοβαρά με τον να. Φαντάζεσαι να θέλω να σου πω ερωτικά. Ναι, ναι, μ' αρέσει τόσο αυτό που κάνουμε. Ναι, τι ειδονή είσαι και λέω. Ναι, ναι, μ' αρέσει. Πόσο καυσόξυλο ενσυντμίση είσαι. Ναχ, ναχ, ναχ. Και τώρα δεν θα σου λέω μόνο τα δικά μου. Θα γίνω και αλτρουιστής εραστής. Ένα μωρί, σαρ. Εσύ. Κοίτα δεις που της αρέσει. Τι σουκ. Τι σουκ. Άνω.
1: Τέλειο.
0: Τι τέλειο. Σου το. Άνω τέλειο.
1: Μου το κάνεις τέλειο και με κάνεις να γελάω.
0: Ήθελα να σε γαρά το λέει το άρθρο. Οι σύντομες και απότομες απαντήσεις είναι συχνά ένδειξη εκνευρισμού ή αδιαφορίας. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι, το πήρα πολύ λάθος, γαμώτο.
0: Ναι. Τρίτον, έχει έλλειψη γνήσιου ενδιαφέροντος.
1: Α, ναι, αυτό είναι άσχημο.
0: Ναι, πες μου πώς πέρασε τη μέρα σου, ρε.
1: Με νοιάζει πάρα πολύ, με ενδιαφέρει.
0: Πες μου και τι είπατε με τις φίλες σου.
1: Θα πάμε σήμερα.
0: Ναι,
1: αυτό ειδικά.
0: Αυτό είναι. Τι βγήκανε με τις φίλες. Έλα, ρε, πήγες χοντό. Για πες μου, ναι.
1: Και στο κεφάλι του παίζουν άλλα πράγματα και απλά μιλάει.
0: Α, έχεις. Έλα, ρε, εσύ. Ναι, άλλαξε τα μαλλιά σου. Και πήγες εκεί που αλλάζουν μαλλιά και αυτή τη μαλακή αγόρασες. Ναι, ναι.
1: Έλα, είσαι χόρνευτος τώρα, δεν μ' αρέσεις.
0: Τι σουκ, άνω. Τώρα το φτιάξα. Σας διακόπτει. Έλα τώρα να πούμε, μου σε ενοχλεί και αυτό. Πες μου όμως τη γνώμη σου, δηλαδή περιμένουμε με χαρά και ενθουσιασμό.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Τι λοιπόν για τα προηγούμενα, το λοιπόν είναι να πούμε συνδετικό. Γιατί είχαμε ενδιαφέρον για τα προηγούμενα για να έχουμε και τα. Σε ακούμε όμως, μάλιστα.
1: Ναι, αλλά άσε με να σου πω δύο λόγια. Δεν με αφήνεις να συνεχίσω και να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Α, ναι, πες.
0: Ξέρεις, πρέπει να βασίσουμε τη σχέση μας στο σεξ. Λεκτικά δεν πάει. Το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Ω, τώρα μ' αρέσει και εμένα.
1: Τι σου κάνω?
0: Νομίζω το ίδιο που σου έκανα πριν εγώ. Είναι τελείως λάθος. Περιμένουμε και οι δυο μας να έρθει κάποιος να μας γάνθει. Σας αποφεύγει.
1: Δεν το είχα καταλάβει. Και εγώ περίμενα 4 χρόνια.
0: Μέσα στην τουλάπα. Δηλαδή, τι να κάνω παρέα με το Montgomery. Δηλαδή.
1: Με το σκόρο.
0: Έχει σκόρο στην τουλάπα, ανεπρόκοπη.
1: Δεν ξέρω. Ακαμάτα. Μπορεί να έχω, γιατί δεν έχω βάλει βαπόνα. Δεν έχω κρεμάσει.
0: Τι διαφήμιση, αυτή δεν μπορεί να παίξει πλέον. Αυτό θα την κρεμάσω. Η άλλη είχε
1: θα
0: το μάτσι.
1: Θα την κρεμάσω, όχι, όχι. Είναι προτροπή σε βία και εθισμό και ναρκωτικά. Πώς λένε στα αυτά που βγάζει
0: και
1: τα.
0: Red flags.
1: Τη σήμανση.
0: Ναι.
1: Έχει red flags πολλά.
0: Να σου πω, είπες για τη σήμανση τώρα και. Αφενός είναι χαιρετίσματα στα παιδιά
1: που ήρθαν για τα αποτυπώματα.
0: Επιστήμονες, αλλά τέλος πάντων. Πάνε και φτύνουν καρβουνόσκονη, να πούμε και ότι δύο καθένας. Αλλά είδα χθες την τηλεόραση. Το ξέρεις εσύ ότι, ας πούμε, άμα βγει το 8 στην τηλεόραση, σημαίνει ότι είναι για κατάλληλο για άνω των 8. Αν βγει το 9, σημαίνει ότι είναι κατάλληλο για άνω των 9 και όχι των 8. Αν βγει το 10, σημαίνει ότι δεν πρέπει να το δει το 9 και το 8, αλλά το 10. Ότι όταν βγάλει που λέει σεξ, περιέχει σκηνές σεξ.
1: Καπνό και τέτοιο. Αυτά δεν ξέρω τα έχει καπνό.
0: Ουσίες.
1: Έχει λέει, καπνό.
0: Κατανάλωση ουσιών.
1: Ναι, στο Netflix λέει και καπνό, λέει και συγκεκριμένες ουσίες. Έχει και τέτοιο.
0: Τι καπνό. Και πώς θα δούμε το θύμα.
1: Τι καπνό φουμάρεις. Αυτό είναι 18 και άνω.
0: Αυτό το έβλεπα.
1: Και
0: αυτό
1: έχει και κατάλληλο λεξιλόγιο.
0: Αυτοί κάνουν και καλή δουλειά, νομίζω.
1: Ναι.
0: Ήξερα, εγώ το έβλεπα αυτό το σεξ στη τηλεόραση και μέχρι να μου το εξηγήσουν, να πούμε. Γιατί ήμουν ηλίθιος μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τώρα είμαι πολύ πιο έξυπνος. Λέω, θα πει συνταγή για κέικ. Δηλαδή, σεξ. Το...
1: Όχι, όχι, όχι. Τώρα να σου πω κάτι. Ναι, μας περνάνε για πολύ ηλίθιους, αλλά έχει νόημα αυτό τελικά. Γιατί μπορεί και να είμαστε.
0: Τι σουκ. Άνω. Τι σουκ. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ναι, τι.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Κάνε.
0: Μωρέ, εγώ κάνω. Δεν μπαίνει στη θέση σας.
1: Τι.
0: Δεν, λέει ένας άλλος τρόπος εδώ.
1: Α, ναι, δε... κατάλαβα. Δεν, δεν μπαίνει στα παπούτσια μου που λένε.
0: Τι νούμερο φοράς.
1: 38.
0: Πού να μπω,
1: 37,5 κανονικά. Δηλαδή... Δεν μπαίνει με τίποτα.
0: Έμπαινα, όχι και με τίποτα. Κάτσε, περίμενε. Δεν μπορεί να είσαι σαν ερεθισμένη σφουγγαρίστρα που λέγαμε και λίγο πιο πριν. Αλλά περίμενε, κάτσε. Όχι και δεν έμπαινε με τίποτα.
1: Αυτή με τη φυγόκεντρο που έχω, που τη βάζει μέσα και κάνει.
0: Όχι σε αυτό, με έχουν διώξει από τα απογνωστό μαγαζί με πολλαπλά προϊόντα από τα τζάμπο.
1: Ναι, που είναι σαν και αυτό το τέτοιο που έχουν για τι ομπρέλε στην παραλία που κάνει τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι. Ε, το κάνει έτσι και με τον κουβά τη φουγκαρίστρα. Είναι πολύ ωραίο.
0: Με έχουν διώξει γιατί είχα πάθει, είχε εκεί πέρα ένα δείγμα και είχα πάει και πάτα γαγκάζι ανελέητα. Και ήρθε μία εκεί πέρα που τη στείλανε, κάτσε κοπεπίδια.
1: Όχι αυτό με το πόδι.
0: Ποιο?
1: Εσύ πατάγεις αυτό με το πόδι.
0: Ναι, με το πετάλι που κάνει γύρω και κάνει
1: ζουμ, ζουμ, ζουμ. Όχι με το πετάλι, όχι. Είναι ο μηχανισμός. Όχι, όχι, όχι. Είναι ο μηχανισμός έτσι της φουγκαρίστρας που είναι σαν και αυτό το. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω στον αέρα, είναι πρωί. Αυτό το. Θυμ, θυμ, θυμ, θυμ. Στήρι που έχουν για τις ομπρέλες στην παραλία. Που τα κάνει τικι, τικι, τικι. Μπράβο. Είναι έτσι η δομημένη η σφουγγαρίστρα που ανεβοκατεβαίνει έτσι γλούτσου, γλούτσου, γλούτσου, γλούτσου. Μπαίνει στο συγκεκριμένο σημείο του κουβά που έχει μια υποδοχή.
0: Έτσι που να λέει Τίμουκ. Άρης, Τίμουκ. Πόσο Τίμουκ να... Και κάθεσαι και κάνεις τα κατακατάκα της φουγκαρίστρα.
1: Και κάνεις τα κατακατάκα και γυρνάει η φουγκαρίστρα για να ανακατευτεί με το νερό και να βραχεί. Και μετά τη βάζεις στο στεγνοτήρι που κάνεις τα κατακατάκα. Αυτό είναι πιο εύκολο.
0: Δεν το σταματάς
1: καθόλου. Για να στεγνώσει και να σφουγγαρίσεις. Είναι πολύ ωραίο.
0: Μετά με τόσο τα κατάκα λογικά κάποιοι πρέπει να σφουγγαρίσει δηλαδή.
1: Είναι εθιστικό.
0: Πραγματικά από τα 14 μου και μετά 13 δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Δεν μπορώ να σταματήσω εσύ. Και δεν είναι ένα βετέξι είχα πια σφουγγαρίστρα και αηδίες. Δηλαδή τώρα.
1: Και έχεις δίκιο πράγμα. Εδώ μιλάμε ολόκληρο κουβά. Ναι, ναι, ναι, είναι τέλειο.
0: Μπορούμε να γυρίσουμε ένα βιντεάκι με εσένα να είσαι νοικοκυρά. Ξέρω εγώ.
1: Όποτε θέλεις.
0: Και θα κάνεις τα κατάκα το τέτοιο.
1: Θα κάνω τα κατάκα το τέτοιο και θα. Ξέρεις τι, το πρώτο τα κατάκα που έχει και το νερό είναι πιο ζώρικο.
0: Ζώρικο.
1: Όχι, το γρήγορο είναι το στέγνωμα. Αυτό με το νερό έχει μια κόντρα, ρε παιδί μου, γιατί είναι και το νερό. Και με κουράζει λίγο παραπάνω και υδρώνω και όλες και στάζει και ο υδρότας και τέτοια.
0: Τι είμαστε. Άνισε όλους.
1: Θα βάλουμε σήμανση στο βιντεάκι ότι είναι άνω των 18. Και έχει ομοίη βία και σεξ.
0: Είμαι στην 23η. Είμαι σίγουρα πάνω από στις 18. Έχω τα κατάκα. Δεν τα μέτραγα, τα χάσα γαμώτο. Σοβαρά, είσαι τόσο σεξι νοικοκυρά.
1: Είμαι τόσο σεξι νοικοκυρά.
0: Πρέπει, μπορώ να το κάνω εγώ σε γενώσιμο. Δηλαδή να πάρω την παλιά τη φουγκαρίστρα, να πούμε αυτή την κλασική, την ξεμαλιασμένη με το ένα χέρι και με το άλλο να πλακωθώ στο τάκα-τάκα.
1: Άμα θέλεις, ναι, όπως βολεύεται ο καθένας.
0: Θα σου άρεσε εγώ, αυτό όχι. Να με δεις γυμνό να σφουγγαρίζω το σπίτι, ας πούμε.
1: Κάτσε ρε, και έχω και ένα φαγάκι στο στόμα.
0: Ό, το παλικάρι, ό, το παλικάρι, μην μιλάς τώρα, μην μιλάς, θα λες ου και ου, ου. Τι τουκ, τι τουκ, Άνης.
1: Είναι πολύ σεξι να βλέπεις έναν άντρα να κάνει τις δουλειές και δει γυμνός.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ναι, πρώτον, γιατί δεν θα κάνω εγώ τις δουλειές και θα τις κάνει εκείνος, οπότε είναι διπλό το τέτοιο.
0: Ψευδεστήσεις, πρέπει
1: να το δημιουργήσω. Τα τρία δευτερόλεπτα που θα τον δω, ρε παιδί μου, να σφουγγαρίζει, εντάξει, θα επιτεθώ. Αλλά τουλάχιστον για τρία δευτερόλεπτα θα έχει σφουγγαρίσει κάποιος άλλος.
0: Σοβαρά. Και σου άρεσε αυτό τώρα με το φακιόλι εγώ στο κεφάλι να πούμε και το. Και να έχω πέσει στα τέσσερα και να σου κάνω το παρκέ.
1: Σταμάτα, έλα τώρα.
0: Με το παρκετό πάνω να πούμε και τα τζάμια με εφημερίδες. Όχι με τίποτα. Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Τι ναι, ναι. Τι μου κάνεις. Και εσύ και τα υπόλοιπα παλικάρια.
1: Τις δουλειές.
0: Δηλαδή. Αχ, πήγε 9.
1: Αχ, τρίμα.
0: Πρέπει να πάω να αλλάξω το νερό στη σφουγγαρίστρα. Δεν είναι νερό ακριβώς.
1: Πήγαινε, πήγαινε. Κολλήσουμε εδώ πέρα.
0: Φιλιά πολλά. Λεμούτς.
1: Φιλιά, λεμούτς, λεμούτς.
0: Ανάτο, σας αποκόβει. Το λέει εδώ το άρθρο.
1: Μα αποκόβει.
0: Ναι, ναι, δηλαδή στο κλείνω στη μάπα. Τάκ. Είναι καταπληκτικά αυτά τα άρθρα. We love the άρθρα. And the Finnish Women's National Volley Team. We both love them. But we have to do the break now, να πούμε, και θα επιστρέψουμε. Γιωμάτι, κέφι και ενθουσιασμό με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Και προετοιμαζόμαστε όλοι μαζί για το βράδυ στις 10. Έχουμε μυθολόγιο, μην ξεχνιέστε.

0: τηγανιτός φραπουτσίνο. Πολιτισμική ποιότητα. Ναι, ναι, ναι. Και πάνω απ' όλα, κρυστάλλινος ήχος. Κιουκιουκιουβ, είπα ήχος.
1: Τηγανιτός φραπουτσίνο. Η κορυφαία πρωινή εκπομπή στα γραμμόφωνα που έχασαν το ρό τους.
2: Και ποιος παρουσιάζει τον πρωινό φραπουτσίνο? Ο Αλέξανδρος Πέτρακας.
3: Όπου να λυσάξεις να φας το μουσί σου.
0: 1, 2, 3, go! Ήχος beat, ήχος beat.
4: Δευτέρα, ήχος, Τρίτη, Τετάρτη, beat. Πέμπτη, Παρασκευή. Έχει, Σάββατο, Κυριακή. Δεν έχει.
0: Ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat.
5: Τηγανιτός φραπουτσίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, και έχουμε και χαλί. Τιου, τιου, τιου, θα παίξει αμέσως. Go. Go, go, go, go, go. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές, τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Είναι Τρίτη σήμερα. Τι είπα, Τρίτη? Τους χουμόρι. Οπότε το βράδυ θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά, καθώς έχουμε το θερινό μας μάθημα. Έχουμε μυθολόγιο για μία ώρα από τις 10 μέχρι και τις 11. Θα κάνουμε μία βουτιά έτσι στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Θα τραβήξουμε από μέσα από το αχανές αυτό πέλαο έναν ή παραπάνω μύθους. Θα τους εκθέσουμε εδώ έτσι με ωραίο τρόπο. Οπότε είστε όλοι προσκεκλημένοι. Θυμίζω ότι αν θέλετε να ακούσετε κάτι έτσι συγκεκριμένο, ευχαρίστως μπορείτε να μου το στείλετε και μέχρι το βράδυ η ειδική ομάδα εδώ αυτοδητών της εκπομπής ή θα τα κανονίσει όλα ή θα σας γράψουμε στα τέλος πάντων. Να και ο Κώστας που λέει για το Λυκάωνα έλεγες, λέει, το αρχαίο Underworld. Ναι, αυτό το είπαμε. Α, είχαμε που λέγαμε τα λίγο-λίγο από την προηγούμενη. Να και ο Χρήστος που λέει αυτά τα ναι, όχι, λέει, που έλεγες με τη Μαρίτα, τα έκανα εικόνα από τένις. Λάθος μπαλάκια, ρε Χριστό. Λάθος μπαλάκια. Έλα, μη. Χριστό μου, άμα τα βλέπεις κίτρινα, αγόρι μου. Και δεν έχει ξεβάψει ο Τουίτη από το Σόβρακο. Ή ο Τουίτη, μπορεί να έχετε κανένα ταρίφα στο Σόβρακο. Τέλος πάντων. Χριστό μου, μη. Να, είδες τώρα, είσαι βιαστικός. Και όποιος βιάζεται σκοντάφτει, να πούμε, μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Έλα ρε Χρήστο.

0: Είναι τελείως λάθος τα μπαλέ. Δηλαδή... Καμιά φορά πάνε δυο-δυο, αλλά πώς είναι να πούμε ξύνουν τους χιώτες τους. Δηλαδή... Έλα, δεν είπαμε δεν θα βιαζόμαστε. Αγάλι, αγάλι το φιλί. Για να έχει νοστιμάδα, μας τάπαν οι παροιμίες. Όχι, πας χώνεις τη γλώσσα σου να πούμε μέχρι τις αμυγδαλιές αλληνής και ό,τι γίνει. Τι είσαι, εραστής ή οριλά. Έλα ρε εσύ να πούμε και... Τέλος πάντων, πάμε να πάρουμε απόνερα, επίγευση. Στη συνέχεια των δικών σας των πρωινών έχω πατήσει πάλι το 3 και το 13. Και να αντιστοιχίσουμε το άρθρο τώρα εδώ με την πραγματικότητα. Κώστα, καλημέρα, βγες από το αλουμινόχαρτο.
1: Έλα, Αλέξανδρε, καλημέρα.
0: Ήσουν μέσα στο αλουμινόχαρτο, γιατί μπήκε στο αλουμινόχαρτο.
1: Όχι, βρε.
0: Τι όχι, βρε. Αχ, καλέ, Κώστα.
1: Όχι, βρε.
0: Είναι Σούζι, εσύ. Προσπαθούσα να. Τι κάνεις, Κώστα, μου είσαι καλά.
1: Τι να κάνω, Αλέξανδρο, με έχει φάει το μεροκάματο. Η ζέστη, το μεροκάματο, ναι. Ο κάματος θα έλεγα.
0: Αυτό είναι άλλο, αυτό είναι ερωτική σου ζωή. Είναι άλλο, μην μπερδεύομαστε.
1: Και περιμένω πώς και πώς να πάρω την άδειά μου, να κάτσω σπίτι,
0: ναι,
1: να κάτω το ρικοντήσιο,
0: ναι.
1: Από το ρικοντήσιο από κάτω,
0: μέχεις,
1: να τρώω, να πίνω.
0: Ναι, καλά.
1: Γιατί
0: δεν θα... Θέλω να σας προσφέρω σαν εκπομπή,
1: ναι.
0: Μια εβδομάδα με τη σύντροφό σου, παιδί μου, και τη Μάντι, για τη Μάντι περισσότερο, το τετράποδό σας, να πάτε κάπου διακοπές.
1: Καλά, η Μάντι... Ναι. Έχουμε σκοτωθεί το Σαββατοκύριακο γιατί έκανε πολλές βλακίες.
0: Ναι, τι λάθος έκανε.
1: Μου φάγε. Εγώ έκανα λάθος. Ναι. Μου φάγε, έμεινε μόνη στο σπίτι για 2 ώρες.
0: Ναι.
1: Και αποφάσισε ξαφνικά από εκεί που τα είχε σταματήσει αυτά να μου φάει τα παπούτσια τα αθλητικά που είναι αξίας 80-90 ευρώ.
0: Ήταν όταν τα αγόρασες, όταν τα έβαλες και βγήκε η φτερνίλα να πούμε. Κάτι δεν. Δηλαδή πήγαινε να τα χαρίσεις κάπου, τα φορούσαν. Γι' αυτό το έκανε.
1: Άστο τώρα και πρέπει να πάρω άλλα τώρα με ιστορίες.
0: Αυτό είναι separation anxiety. Δεν φταίει το σκυλάκι.
1: Το ξέρω,
0: πριν φύγεις από το σπίτι. Πριν φύγεις την έβγαλες μια
1: κάνω.
0: Βόλτα 3/4.
1: Γιατί θέλει.
0: Δεν θα τη ρωτάς, παιδάκι μου. Θα σε
1: το ξέρεις ότι τη πήρα.
0: Τι τη πήρες.
1: Το ξέρεις ότι τη πήρα με ολόσωμο
0: Σαμαράκι.
1: Σαμαράκι και βγήκε και από το λόσωμο σαμαράκι. Βγήκε και είναι σφιχτό. Τσίτα.
0: Ναι, θα το χαλαρώσεις γιατί μπορεί γι' αυτό και θα τις βάλεις ένα επιπλέον λουράκι στο λαιμό και θα ενώσεις το σαμαράκι που μου το κάνω Μέρκελ συνέχεια. Παθαίνω ακριβώς το ίδιο πράγμα που είναι τσίτα και βγαίνει με το λουρί του Μέρλιν και με τα προφυλακτικά μου.
1: Ο Μέρλιν είναι πρόβατο, ρε. Ο Μέρλιν είναι πρόβατο. Η δικιά μας εδώ είναι αγρίμητη. Τρελό.
0: Άσε ρε που είναι πρόβατο. Να πούμε που σηκώθηκα να φύγω κακομοίρης για λίγο. Είχα μια υποχρέωση και πήγε ο ένας και μου κατούρισε το μαξιλάρι.
1: Οχ.
0: Ναι, ναι. Ο Ραμόν αυτό κάνει. Άμα φεύγω, περιμένει να γυρίσω και με το που μου ακούει, ας πούμε, τα βήματα από όξω. Τα βαριά.
1: Κάνει τις άκες στο μαξιλαράκι.
0: Αντρικά μου βήματα, ξέρεις. Χτούμπου. Έχω κάνει την τακούνια να πούμε 12 πόντα. Κάνω να πεις το ήχο. Και πάει και μου κάνει ζεστά τσισάκια στο μαξιλάρι να μου πει να με καλωσορίσει. Τι ωραία που ήρθες.
1: Ορίστε. Ορίστε.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και εσύ μετά τι ζητάς τα ρέστα, δηλαδή μετά.
0: Εγώ τον μαλώνω. Του λέω τι έκανες εκεί, μου κάνει χεράκια. Του λέω λυπάμαι, πρέπει να σου αφήσω το μαξιλάρι. Όχι μόνο το μαξιλάρι, να κουράσει και εδώ. Δηλαδή περνάμε ωραία.
1: Οπότε τα τραβάς και εσύ αυτά, δηλαδή.
0: Εγώ τα τραβάω, το δικό μου δηλαδή, κατά κύριο λόγο. Τα άλλα είναι φήμες που έχεις ακούσει.
1: Ο καθένας το δικό του τραβάει. Ο καθένας το δικό του.
0: Όχι απαραίτητα, ξέρω πολύ κόσμο. Ξέρω πάρα.
1: Του τραβάει και αλλονών.
0: Λοιπόν, και θα ήθελα τώρα να σας χαρίσω ένα ημέρο, ρε παιδί μου. Να πάτε κάπου. Δεν μπορεί να. Και η σύντροφο σου, μην νομίζεις. Δηλαδή, τη είπε εσύ να κάτσουμε σπίτι και σου πει εντάξει, επειδή μετακομίσαμε στα βόρεια προάστια, α κάτι τέτοια, αλλά. Θα ήθελε να πάει κάπου.
1: Λύσακες με τα βόρεια προάστια. Σιγά τα βόρεια προάστια.
0: Πας εκεί στο...
1: Σιγά τα προάστια τα φοβερά.
0: Αφού δεν πήγες εκεί στο Λυκόβρυση, που είσαστε εκεί στο.
1: Εντάξει, η Λυκόβρυση τώρα θεωρείται, ας πούμε, ότι είναι κανένα φοβερό βόρειο προάστιο.
0: Κοίταξε, παλιά ήταν εκεί που βρώμαγαν τα λίμματα από τη μεταμόρφωση. Μετά πήγε 6.000 το τετραγωνικό το αυτό και εντάξει, οκ, okay, ναι. Αλλά δεν πειράζει. Τώρα εσύ λοιπόν ως πληβίος δεν μπορεί να μείνεις εκεί. Δεν μπορεί να έχεις βάλει 4 air condition να καίνε έτσι να πούμε γιατί δεν δουλεύει καλά το ψυγείο. Το καταλαβαίνεις, κάπου πρέπει να πάτε. Έλα,
1: πού να πας μωρέ τώρα. Πού να πας, Αλέξανδρε, τώρα, εντάξει, δηλαδή καλοκαιριάτικα με τη ζέστη.
0: Ναι.
1: Πού να πας.
0: Εντάξει, πήγαινε
1: πού να πας.
0: Χειμερινά. Ένα βουνό.
1: Χειμερινά, ναι. Χειμερινά, ναι, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μα πάμε χειμερινά.
0: Ωραία,
1: κατά καιρούς.
0: Να πάτε και τα καλοκαιρινά.
1: Τώρα καλοκαίρι, ζέστη, αυτό δεν μπορώ. Θέλω εγώ δροσιά, θέλω ίσκιο.
0: Ωραία, να πάτε, ας πούμε, στο λιτόχωρο. Έχει φαντάρου.
1: Στολι...
0: Ναι. Έχει
1: μακριά, μακριά, μακριά.
0: Είναι, πάτε στον Όλυμπο, πάνω, στο Πήλιο.
1: Δεν νομίζω. Δεν θα ενθουσιαστεί ούτε η σύντροφος.
0: Θα πάτε Αρκαδία. Αρκαδία. Ορεινή Αρκαδία. Τέλειο. Τώρα δεν έχει και κόσμο. Πάρα πολύ ωραία είναι.
1: Κοίτα, ούτως ή άλλως, ούτως ή άλλως, και να θέλαμε να κάνουμε κάτι αυτό το διάστημα, δεν θα μπορούσαμε γιατί δεν συνάπτουν οι άδειες.
0: Μα δεν είπαμε να πάτε μαζί, είπαμε να περάσετε καλά. Θα πας εσύ.
1: Να πάω εγώ με μια άλλη.
0: Με πολλές άλλες.
1: Εντάξει, έτσι να πάω. Έτσι να πάω, έτσι να πάω.
0: Oh.
1: Έτσι πηγαίνω, ναι.
0: Και θα είσαι σπίτι και αυτή θα δουλεύει. Θα σε κοιτάει με αυτό το βλέμμα κάθε πρωί. Το...
1: Θα με κοιτάει με αυτό το επικριτικό το βλέμμα.
0: Ναι.
1: Ποιο πρωί, μωρέ, εγώ πρώτος ξυπνάω. Ούτως ή άλλως από συνήθεια και μόνο 7 η ώρα, 7.30.
0: Ναι, και εμένα μου πετάγεται μόνο του. Και πιο νωρίς.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για εσένα τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, τι αηδία είναι αυτό όταν μεγαλώνεις ηλικιακά, πρέπει να σηκώνεσαι κυρίως τα καλοκαίρια εγώ και να κάνεις το τσίσο σου και στις 5.30 ώρα, ας πούμε. Μισή ώρα πριν ξυπνήσεις κανονικά.
0: Α, έχω βρει το
1: τρίκο. Ενώ παλιότερα.
0: Ναι, παλιότερα τα κάναγες 4-5 μέρες και έλεγες πάω Πέμπτη να κατουρίσω να πούμε του Γενάρη.
1: Και δεν καταλάβαινες τίποτα.
0: Είναι ο προστάτης σου.
1: Δεν το ξέρω, αλλά.
0: Και η κίστη σου. Χαλαρώνει σιγά σιγά η κίστη σου.
1: Η κίστη χαλαρώνει. Για τον προστάτη. Ο προστάτης μου, να ξέρεις, είναι με μπράτσο. Καλά, τον γυμνάζω πάρα πολύ καλά.
0: Δεν είναι. Πρέπει... είσαι καλός, είσαι τέτοιος. Πρέπει να πας να κάνεις. Πρέπει να πάει να το δεις αυτό. Γιατί θα είναι πρόβλημα. Δηλαδή θα μπορεί να κοιμηθεί η σύντροφό σου. Δηλαδή, άμα κατουράσει κάθε μισή ώρα. Θα είναι πρόβλημα. Γι' αυτό κοιμάται το κακό με το σκυλάκι να μόνο το βράδυ σου. Πού πάει αυτό, πού πάει. Φαντάζομαι εσύ κάθε μισό
1: λεπτό. Είμαστε πολύ τσακωμένοι. Ναι. Σήμερα κοιμηθήκαμε πάλι αγκαλιά.
0: Ωραία, έτσι καλά τι κάνει. Και στη μασχάλη πολύ
1: τσακωμένη. Την τιμωρώ. Όταν την τιμωρούμε, ναι, πάει στο κρεβάτι τη. Το κρεβάτι τη είναι ένα πάρα πολύ μαλακό, ένα ακριβό κρεβάτι.
0: Ναι.
1: Με παιχνίδια γύρω-γύρω, σεντόνια, δροσερά
0: έτσι,
1: και τέτοια.
0: Καλά να
1: μια πάρα πολύ αυστηρή τιμωρία.
0: Έτσι, μπράβο. Και από πάνω να τη βάλει μια φωτογραφία, να πούμε από το Εγάλεο. Να ξέρει. Να μάθει.
1: Λοιπόν, έτσι.
0: Και τώρα που θα μείνετε εσείς μόνοι σας εκεί πέρα, δηλαδή που εσύ θα είσαι πιο χαλαρός και εκείνη θα πρέπει να πηγαίνει στη δουλειά της, έχεις δει να αυξάνεται η ερωτική σας επιθυμία σαν ζευγάρι, ας πούμε, εκεί στα βόρεια προάστια?
1: Όχι, με αυτό που επειδή συνέβησαν κάτι.
0: Τι συνέβη?
1: Τέλος πάντων, δυσάρεστα πράγματα στην εργασία της.
0: Ναι.
1: Ωραία. Γιατί.
0: Στεναχωρήθηκα, το τέλος... ξέπερασα.
1: Ναι. Συνέλαβαν μία υπάλληλο, τέλος πάντων, η οποία διακινεί και ναρκωτικά.
0: Ωραία, μπράβο. Ναι,
1: ωραία πράγματα.
0: Τώρα ποιος τα διακινεί? Να!
1: Τι πιάσανε εκεί στα πράσα.
0: Το σύμπαν δεν αφήνει καινούς χώρους. Είναι ευκαιρία για τη σύντροφό σου να αναλάβει αυτή τώρα την μεταπόδηση. Και να πάρετε σπίτι πιο πάρα από τη Λυκόβρηση. Να πάτε κανονικά βόρεια προάστια και φύσα.
1: Να πάμε που θα πάμε.
0: Ναι, τέτοια.
1: Ναι, που λες, έχει τρεχάματα με την επιθεώρηση εργασίας, έχει διάφορες ιστορίες.
0: Σιγά την επιθεώρηση, και... δεν τους βλέπει κανένας. Δηλαδή...
1: Κι όμως, ναι. Κάτι γίνεται.
0: Ωραία,
1: κάτι γίνεται.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για σένα.
1: Μπα, είναι ξενερωμένη φουλ.
0: Ναι ρε παιδί, με full. Σένα είναι ξενερωμένη, γι' αυτό τρέχει κοπέλα σε όποια δημόσια υπηρεσία αύριο. Τώρα και πάει, αύριο μεθάμε θα πάει στον ΕΦΚΑ.
1: Δηλαδή, με μένα το 10 το καλό.
0: Ποιο?
1: Το 10 το καλό.
0: Εσύ είσαι στα πόσα?
1: Στα 100.
0: Έτσι, εντάξει. Πρέπει και εσύ λοιπόν από τη μεριά σου να την χαλαρώσεις λιγάκι, δηλαδή να γυρνάς, κάνεις μασάζ, να τσέχεις με την μπανιέρα.
1: Την τουζιέρα.
0: Προαστιακή μπανιέρα σας. Την τουζιέρα.
1: Ναι.
0: Πήγες στα βόρεια προαστιακή.
1: Την τουζιέρα είναι, δεν είναι μπανιέρα.
0: Ρε εσύ.
1: Αυτό είναι από τα καλύτερα.
0: Βάλε δύο κουβάδες μέσα να βάζεις τα πόδια της τουλάχιστον. Κάτι δεν γίνεται. Σοβαρά, έχεις πάει βόρεια προάστια και έχετε μόνο ντουζιέρα.
1: Ντουζιέρα, γιατί να κάνουμε.
0: Όχι, εσύ. Τώρα αυτό που μου περιγράφεις είναι σαν την καινούργια πολυσκευασία με τα πατατάκια με το 80% περισσότερο αέρα. Δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα, αλλάζει η συσκευασία. Δεν είναι ωραίο αυτό που έκανες τώρα.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, ξέρεις, τώρα μπανιέρες, αύριο μεθαύριο θα είμαστε κολόγεροι. Πού να μπαίνεις με στην μπανιέρα, ενώ στην ντουζιέρα. Το πολύ πολύ υποθυμάς κάτω από την ντουζιέρα και.
0: Η λέξη που χρησιμοποίησες, τρομπανιέρας, είναι. Έχετε κάποιο φιλοξενούμενο? Είναι κάποιο χόμπι σου?
1: Είναι το χαϊδευτικό μου. Είναι το χαϊδευτικό μου. Το χαϊδευτικό μου είναι.
0: Γι' αυτό η κοπέλα είναι στεναχωρημένη. Εκείνη πότε παίρνει άδεια?
1: Εκείνη θα πάρει αρχές Αυγούστου τελικά. Τελικά.
0: Και εσύ αρχές Αυγούστου σου προτείνω να πας να πάρεις τον Nescafé. Κάνουμε και διαφήμιση, δεν πειράζει. Με γεύση φουντούκι. Δεν μπορεί να φανταστείς, ρε.
1: Κοίτα, υπάρχει. Δεν πίνω καφέ.
0: Ούτε εγώ. Δεν πίνω, αλλά.
1: Ναι. Δεν είναι ρόφημα τύπου, ας πούμε, έτσι λίγο πιο ρόφημα.
0: Έχει διακριτική γεύση φουντούκι, όπως μια φορά που είχα φασώσει ένα πορκέρ και είχε διακριτική γεύση αλλά, είναι καταπληκτικό και δεν έχω νεύρα, δηλαδή στο λέω δεν έχω νεύρα.
1: Εσύ δεν έχεις νεύρα ούτως ή άλλως, είσαι ήρεμος άνθρωπος. Εγώ ακόμα πιω και καφέ.
0: Ναι, ναι, να πιεις.
1: Θα ανέβω στα δέντρα.
0: Ναι, ναι, ανέβα και να μην έχεις νεύρα και στα δέντρα. Και στα δέντρα. Είναι καταπληκτικό. Και να το ενώσεις.
1: Με τον Πετσούτσου τι, με τον Πετσούτσου τι πρέπει να κάνουμε. Θα μας το πεις στο μέλλον.
0: Ναι, θα σας το πω τώρα. Με τον Πετσούτσου πρέπει, με τον Νίκο δηλαδή, πρέπει να σκεφτείτε, θα στείλετε ένα ηχητικό όλοι, αλλά πολύ πράγμα.
1: Όπως το είχαμε ξανακάνει.
0: Μπράβο, ναι, αλλά πολύ πράγμα. Δηλαδή να έχει να συζητήσει. Και θα σας πει για όλο το καλοκαίρι, για πολιτισμικά πράγματα που γίνονται. Με ξέρεση να είστε κανένας γιατρός στο Καστελόριζο, οπότε θα σας συλλάβουν επειδή πήρε το δεστενοφόρο παραμάζωμα την τέντα. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι, δεν το άκουσα.
0: Ναι, στο Καστελόριζο. Που είναι παράξενο αυτή, είναι ακρίτες εκεί πέρα.
1: Είναι λίγο πίτουρες.
0: Ναι, και ο ακρίτας, ας πούμε, είχε τον μαύρο του. Που ήταν το αλογό του. Άκου να δεις να μου πει.
1: Τον μαύρο του.
0: Ναι, έτσι λέει, το πήγε. Ναι, έκραξεν λέει τον μαύρο του. Τώρα, τι να πω, δηλαδή, ήταν το αλογό του. Και αυτοί οι ακρίτες εκεί πέρα, άκου να δεις. Παθαίνουν φράγματα και διάφορα τέτοια πράγματα. Άκου να δεις τώρα να πούμε. Μια χαρά είσαι, έλα να έχεις το άγχος, να πούμε, της Κυφυσίας. Μια χαρά είσαι, 10 βήματα είναι, ρε. Και πήγε ο γιατρός του Καστελόριζου και λέει στον ασθενοφόρο, έλα να πάρουμε τον άνθρωπο, να πούμε, να τον γλιτώσουμε.
1: Και πήρε και την τέντα μαζί.
0: Και παίρνει ο οδηγός του ασθενοφόρου μια τέντα που ήταν εντάξει κι αυτή, υπερβολική, ήταν στο 1,5 μέτρο.
1: Εντάξει, πω, ναι, δεν έφταιγε αυτός.
0: Και μετά
1: δεν έφταιγε αυτός.
0: Ο ιδιοκτήτης εκεί ήταν φίλος φίλου, ήταν Κύπριος. Γνωστός γνωστού, τέτοια πράγματα.
1: Φίλος φίλου.
0: Και παίρνει τον φίλο φίλου το άλλο, είχε γιομίσει Κύπριος να πούμε εκεί πέρα το Καστελόριζο, και πήγα και συλλάβανε τον γιατρό. Σοβαρά, αυτό έγινε. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου.
1: Είμαστε σε ρεάλ χώρα, δεν μπορεί να πει.
0: Μα πάτε κι εσείς να πούμε τώρα να αρρωστήσετε κάτω από την τέντα του Καστελόριζου. Ευθέτε κι εσείς. Και αυτό ο παλιό γιατρό να του κόψουν να πούμε. Το δίπλωμα.
1: Να τον απολύσουνε. Ναι. Τα φακελάκια, τα φακελάκια.
0: Ποια φακελάκια του φραπέ αυτού, του με γεύση φουντούκι. Καταπληκτικό είναι, δεν μπορώ να φανταστώ. Το νερουφάω το πρωί. Κώστα, μου έχει μείνει λίγο και το κουσούρι από αυτό το έμπολα, το μαλάρια που έχεις πάθει.
1: Μα δεν ήταν αυτό το πράγμα, ρε Αλέξανδρε. Η Κατερίνα να δεις, που μιλάει πιο βαριά από μένα.
0: Σοβαρά, τόσο άντρας.
1: Ναι, και τη λέω και αυτό που λες εσύ, αγορίνα μου. Τη λέω, μου το παίρνει στο σπίτι, τι κάνεις, καλά.
0: Αυτό είναι role playing, σιγά μην το έχετε ξανακάνει. Δεν σε έχει πει ποτέ.
1: Το έχω ξανακάνει.
0: Ποτέ κοριτσάρα μου, κάτσε τώρα μεταξύ μας.
1: Εννοείται με λέει κοριτσάρα μου. Λέω αγορίνα μου, με λέει κοριτσάρα μου.
0: Δεν έχει σκεφτεί άλλα, ποτέ.
1: Άλλα
0: πούμε...
1: μην πει.
0: Ναι, τι.
1: Ότι σκύψε να δω κάτι και τέτοια. Αυτά γιατί να μην αποφύγουμε, αν γίνεται.
0: Γιατί να μην σκύψει.
1: Όχι, αυτή να σκύψει, εγώ να μην σκύψω.
0: Γιατί να μην σκύψει. Έτσι που το φαντάζομαι, αυτή να σκύψει 10 φορές, αλλά λέμε τώρα.
1: Έτσι.
0: Έκανα εμετική την εικόνα. Φύγε από την εικόνα μου λίγο. Φύγε όμως.
1: Φεύγω.
0: Μαζί σου. Αυτά είναι ένα ζευγάρι. Πρέπει να τα δοκιμάζει να πούμε. Δηλαδή, μην μένει τώρα στα πρέπει τι δεν πρέπει. Στη στιγμή δεν σκέφτηκε.
1: Καλό θα ήταν να μην τα δοκιμάσουμε το συγκεκριμένο.
0: Γιατί δοκίμασέ το και να πει δεν είναι καλό. Άμα δηλαδή έχει φάει αρακά με μπρόκολο.
1: Έτσι ξεκινάνε. Ο μακριά.
0: Ε, μακριά, πού το ξέρει, μπορεί να σου αρέσει το πριονίδι. Μπορεί στην προηγούμενη ζωή σου να είσαι ένα κάστορα και να είσαι μάστορα. Δηλαδή, πού θα ξέρει αν σου αρέσει το πριονίδι.
1: Ίσως ο αρακάς να. Αρακά μπορεί να τύχει και να φάω, άμα δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
0: Είδες, αφήνεις ένα περιθώριο. Οπότε, άσε και ένα περιθώριο να πούμε.
1: Ναι. Όχι, όχι. Κοίτα, γιατί έτσι ξεκινάνε όλοι.
0: Ναι.
1: Μια φορά γίνεται ζημιά και μετά.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν όλοι το δικό σου σκύψιμο. Δηλαδή, δεν είναι θέμα ανταγωνισμού. Πρέπει να πιστέψει τον εαυτό σου.
1: Ότι κατώ σκύβω,
0: Ναι, ναι, αλλά θα θυμηθείς να κάνεις το κλείνει παρένθεση. Μην κάνεις το ανοίγει παρένθεση. με την πλατούλα είναι άσχημο. Το ένα είναι σεξι, το άλλο είναι καμίλα. Μην τα μπερδεύουμε.
1: Για αποκάλυψε τώρα περισσότερες λεπτομέρειες για την παράσταση την ερχόμενη. Του φθινοπόρου, του χειμώνα, πότε θα είναι.
0: Του χειμώνα θα είναι. Δεν μπορώ να αποκαλύψω, αλλά είναι τελείως εκτός comfort zone. Αυτό μπορώ να το πω.
1: Okay.
0: Είναι πολύ πιο έξω από το Δεσποινής Μαργαρίτα, ας πούμε. Και θα αποκαλύψω ότι έχω φτιάξει την αφίσα.
1: Μία έχει φτιάξει μόνο. Δεν θα έχουμε teaser δηλαδή μες το καλοκαίρι.
0: Τέσσερις. Όχι, δεν θα έχει teaser. Τι θες,
1: teaser.
0: Και στο τέλος της ρίχνει και έναν Πασχέτζα, νομίζω, στο τέλος.
1: Εσύ καλοκαίρι όμως δεν μας είπες που θα πας.
0: Α, δεν μπορεί να φανταστείς, γι' αυτό δεν το λέω.
1: Πού θα πας?
0: Δεν μπορεί να φανταστείς.
1: Θα τα γυρίσεις όλα?
0: Έχεις
1: όλα θα τα γυρίσεις.
0: Το μακρουλό Airbnb που είναι μια μητέρα που έχει ένα γιο λίγο παράξενο με κάτι κερατάκια και μια παράξενη ουρά. Εκεί θα πάω.
1: Α, okay, okay.
0: Θα το πω λίγο πριν φύγω, γιατί αλλιώς πάνε και κλείνουν και έρχεται κόσμος και δεν μπορώ, με ενοχλούν να πούμε.
1: Θα πας όντως, ισχύει?
0: Α, καλά, ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Θα πάω βόρεια προάστια.
1: Θα βόρεια προάστια, ναι, οκ.
0: Ξέρω, πώς το πες αυτό το κουτσομπάνιερος, πώς το πες το...
1: Τρομπανιέρας, πώς το πες. Τρομπανιέρας.
0: Θέλω να γίνω ρομαντικός τρομπανιέρας του 17ου αιώνα. Κώστα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά βοήθησε το πολιτισμικό μας προϊόν να πάει ένα βήμα παρακάτω.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Φιλιά πολλά και σε σένα και
1: στην Πάμπη.
0: Θα την προσέξεις λίγο παραπάνω και θα περάσετε υπέροχα στη συγκατοίκηση.
1: Ό,τι θέλει μας κάνει.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Φιλιά πολλά. Χειριστική. Φιλιά.
0: Αντρικά. Τρομπανιερίστικα. Όχι τίποτα να πούμε. Μπήκαμε στην ντουζιέρα και κάτι άλλο τώρα με τις αηδίες. Να πούμε αυτά τα πραγματάκια. Είναι άσχημα. Τα ξέρετε. Τα βλέπετε. Να, και ο φίλος ο Στεφάν που λέει εδώ πέρα. Τι να λέει τώρα, Κακομοίρης. Που λέει, θα πίστευες ότι η αιτία του θανάτου είναι κάτι μικρό. Ότι τις έστειλες, λέει, μήνυμα μία ώρα νωρίτερα. Αλλά πάντα συμβαίνει κάτι μεγαλύτερο. Σε βρίσκει πολύ κοντή. Εντάξει. Κυριακή, κοντή γιορτή. Dick pic του Αλέξανδρου. Δηλαδή υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη. Αυτός είναι ο τρόπος ζωής σήμερα. Επώδυνος, φρικτός, ανέντιμος, αηδιαστικός. Έτσι ρε Στεφάνα που φτιάξου στη μέρα. Ξέρνα από μέσα σου τις ομορφιές της ζωής. Μην αφήνεις πράγματα να είναι άσχημα και τα λοιπά. Δηλαδή καταπληκτικά. Δηλαδή η Μαρίτα προσθέτει, τον έκανα εικόνα τον τρομπανιέρα του 17ου αιώνα. Το ρομαντικό. Μην ξεχνάμε από το ρομαντικό στροβαδούρος του 17ου αιώνα. Επειδή πλέον... και πώς το έλεγε ο φίλος μας ο Σωτήρης ο Μουστάκας στην ταινία, που ήταν τη μελέτη των Πουλόφσκι και Μπεκεμπάουερ για τους Ουκρανούς τροβαδούρους, καταπληκτικό. Και τέλος πάντων είναι ρομαντική, είναι τρομπανιέρες και είναι και του 17ου αιώνα. Δηλαδή αν τα ενώσετε και τα τρία, αν τα ενώσετε, αν συμπεριφερθείτε σαν εφαρμοστό μποξεράκι τώρα στη φαντασία σας, γίνεται δουλίτσα. Δηλαδή ειλικρινά σας το λέω. Και άλλα πράγματα γίνονται. Τους πανού τα γένια δεν γίνονται, λέει, παροιμία, και σιγά σιγά φθήνουν οι παροιμίες. Καθώς τώρα κάνουν κάτι μεταμοσχεύσεις, τα παίρνουν από το σβέρκο και τα βάζουν στη μούρη, τα παίρνουν από αλλού. Δηλαδή να έχει ίσια μαλλιά και στο σβέρκο να είναι να πούμε κατσαρά. Δηλαδή γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να κάνω εμφύτευση. Τι να πας να πούμε, να μου εμφυτεύσουν από πού, αφού δεν έχω. Να μου πάρουν από κανιά μασκάλι, να μου πάρουν από το φαντάζεσαι αυτό το πράγμα. Να ερεθίζομαι και να είμαι πάνω, να πούμε, σαν τον Τζίμι Χέντριξ. Θα καρφωθώ. Μη το. Και το βράδυ λοιπόν στις 10 η ώρα. Όπως ήθελα να καταλήξω μετά από αυτή την λίγο μακρόωρη εισαγωγή, θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, καθώς έχουμε μυθολόγιο. Ναι, ναι, ναι, έχουμε το μάθημα της Τρίτης. Για μία ώρα θα κάνουμε μία τεράστια βουτιά, ένα μακροβούτι στο Αχανές Πέλαγος της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Θα τραβήξουμε από μέσα έναν ή παραπάνω μύθους. Ξαναλέω, αν έχετε κάτι που θέλετε να το ακούσετε και δεν το έχουμε πει, είναι ενδιαφέρον και το έχουμε ξαναπεί, δεν μας νοιάζει, θα μου το πείτε. Εμένα μου πείτε, Αλέξανδρε, ας πούμε και γι' αυτό, και το βράδυ θα τα μαζέψουμε και μαζί με αυτά που λέμε εμείς θα πούμε και αυτά που ζητήσατε. Είναι καταπληκτικό, είναι by request, όπως έλεγε και ο φίλος μας ο Όμηρος. Οπότε το βράδυ 10 η ώρα να είσαστε εδώ, 10 με 11 το κάνουμε κάθε Τρίτη. Το κάνουμε κάθε Τρίτη. Τέλος πάντων, εγώ για κατούριμα είχα πάει να πούμε και. Δεν είχα σταματήσει. Είναι και πρωί, πού να σταματάς τα τεινάγματα. Είναι και λίγο προβληματικό. Πρέπει να κάνουμε και break. Ξέρω εγώ, όλα στραβά. Α, και ένα ίσιο. Α, όχι, Photoshop ήταν. Οκ, οκ, οκ.

0: τρώτε Pet Shop Boys στη μάπα μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δηλαδή κάτι που ελπίζουμε να γίνει πάρα πάρα πολύ σύντομα, καθώς δεν το αντέχουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή η Μαρτώνα που με ρε Άγιο Βασίλη, μία Ανταλίκα Πορνίδια και τους Judas Priest. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο και σήμερα της εκπομπής μας, το τελευταίο ημίωρο του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στην αγαπημένη σας πρωινή, και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend και follow και τέτοια τα κανταχτυρδί της ματαιοδοξίας. Οι γυναίκες, οι άντρες να μην μας κάνετε, δεν πειράζει. Θα δούμε ποιους έχουμε mutual, θα το δούμε εμείς, δεν χρειάζεται. Και μου έβγαλε, παιδιά, μια φωτογραφία εδώ το Facebook που θυμάται τις αναμνήσεις μου, αυτά που εγώ τα ξεχνάω πλέον σε κάθε ολοκλήρωση ερωτικής επαφής. Από ένα σημείο και μετά χάνεις την τρίτη δημοτικού, χάνεις. Μου έβγαλε μια καταπληκτική φωτογραφία, είναι πριν από 9 χρόνια, λέει. Ωραίο παλικάρι ήμουνα, έμπαινα. Που είμαι με μια καταπληκτική παρέα, με το Σκουλίκι, την αιώνια μασκότ εδώ της εκπομπής, και το Ραμόν που είναι κουτάβι. Θέλω να κάνω στη φωτογραφία. Τι θέλει να κάνει ο Αλέξανδρος στη φωτογραφία? Αλλά σήμερα είναι τα γενέθλια του Τάκη Φωτίου, και κάθε φορά που στα γενέθλια του Τάκη Φωτίου κάνω μου έρχεται να πούμε, μου λέει τράβω μια φωτογραφία. Εγώ το φωτογραφία δεν το ακούω. Να και ο Κυριάκος, γλυκές καλημέρες κουτσούνια μου. Σήμερα κερνάει ο Τάκης, με πρόλαβε, λέει, την άλλη φορά εγώ. Kisses and hugs. Και σιγά μην το αφήσουμε να περάσει έτσι. Αφού ο φίλος μας ο Κυριάκος, φίλος μας, τέλος πάντων, έρχεται εδώ πέρα επειδή έχουμε φαΐ. Έχει τη γιορτή του και δεν μπορούμε παρά να ευχηθούμε τα καλύτερά μας, δηλαδή τα χειρότερα που μπορούν να συμβούν στον Κυριάκο. Μισό λεπτάκι, έχω πατήσει ήδη το 3 και το 13 και μεταφερόμαστε στον Καβουροχέρι εορτάζοντα, να δούμε πώς θα είναι άσχημες αυτές οι μέρες. Καλημέρα. Να πούμε, Κυριάκο μου, καλημέρα, αγορίνα μου. Αγορίνα μου, τέλος πάντων.
1: Τι κάνεις? Πώς είσαι?
0: Είσαι στενοχωρημένος, ακούω.
1: Είμαι στενοχωρημένος πολύ, ρε φίλε.
0: Έλα,
1: ρε, σήμερα. Είμαι πολύ.
0: Γιατί, αγορίνα μου, τι? Έχασες κανένα 2 ευρώ ή έχεις κανένα τρίπια τσέπη, τι έγινε?
1: Ενώ είπες, ρε παιδί μου, άκουσα τη συνείδησή σου. Άκουσα το,
0: ναι,
1: που είπες για το. Είπες ότι ο Κυριάκος δεν πρόκειται. Δεν ξέρω τι δεν πρόκειται, τι εννοούσες.
0: Να θυμηθεί, με εννοούσα και να κεράσεις δευτερευόντα.
1: Εγώ ξέρεις τώρα, εγώ που βρίσκομαι εδώ τώρα στα έγκατα, στα μηχανουργία, σε αυτά.
0: Είσαι στο έγκατο.
1: Ναι, μιλάμε, έχω κεράσει. Ακόμα κερνάω, ρε. Δεν έχω,
0: δουλέψει.
1: Σήμερα, απλά έχω κάτσει με το κουτί με τα γλυκά.
0: Ναι.
1: Και μόνο κερνάω. Έρχονται και.
0: Έρχονται και φεύγουν. Τους διώχνεις.
1: Κέρασα δύο τώρα.
0: Τι κέρασες?
1: Δύο.
0: Τρία να κερνάς. Το ένα μην τα αφήνεις. Να τα δίνεις σε Τάκη. Τρία.
1: Θα κέρναγα τώρα, ξέρεις εγώ. Αλλά με πρόλαβε ο Τάκης. Έχει τα γενέθλια του σήμερα.
0: Όχι, ρε γαμώτο.
1: Ναι.
0: Και να σου πω κάτι, και στα δικά μου τα γενέθλια πάλι τα δικά του γιόρτασε. Αυτό κάνει φέτος.
1: Είναι. Α, το έχει κάνει.
0: Κλεψογενέθλια. Ναι. Κλεψοεορτάζω. Τέλος πάντων, και εσύ τώρα είσαι στο εγκατό.
1: Ναι, ρε.
0: Είσαι μουτζουρωμένος και άντρας και τέτοια.
1: Πολύ, πολύ, ρε. Μιλάμε για μουτζούρα.
0: Τσιμπλίτσα, τι?
1: Τσιμπλίτσα, όχι τσιμπλίτσα, μουτζούρα.
0: Και είσαι κάπου κοντά ή είσαι μακρινά, ας πούμε?
1: Όχι, κοντά είμαι, κοντά.
0: Α, εκεί πέρα έχετε. Σου ήρθε το παπόρι και λες να το φτιάξω.
1: Ξέρεις πώς θα φτιάχνω? Έχω τρελαθεί αυτό το καλοκαίρι, ρε.
0: Έχω τρελαθεί για
1: πολλή δουλειά.
0: Όλο παπόρια φτιάχνεις.
1: Όλο, ναι.
0: Να φτιάξεις και να χαλάσεις αυτό από την Περσία. Σας κάνει ζημιά.
1: Ένα παπόρι, δύο, άστα. Πολύ, ρε, πολύ.
0: Έλα, ρε, εσύ, παπόρια τους έχεις κάνει όλους, να πούμε. Θα κεράσει ο Κυριάκος, δηλαδή, Μάρτον. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, πριν σου πω τις ευχές μου και τα λοιπά. Ρε, εσύ, τώρα έτσι κλείνοντας τη ραδιοφωνική σεζόν σε κάνα μήνα. Ρε, εσύ,
1: ναι.
0: Ενώ παλιότερα όλη η Καλαμάτα άκουγες εσύ, άκουγε η σύντροφο στο παλικό πέλα. Ναι,
1: ρε, ακούω, αλλά με.
0: Άκουγε ο άλλος ο ερωτευμένος.
1: Βαράνε σφυριές, βαράνε. Ναι. Δεν μπορώ εγώ να είμαι όλη την ώρα.
0: Αυτές τις δικαιολογίες σου με τον πονοκέφαλο τις έχω βαρεθεί. Δηλαδή, βρες κάτι καινούριο.
1: Αλλά μπορεί να με παίρνει.
0: Καλά, μπορώ. Αλλά αφού ξεκινάς εσύ με το βαράνε σφυριές στο κεφάλι μου, έχω πονοκέφαλο. Δηλαδή, τα βλέπεις αυτά. Όλοι οι υπόλοιποι, ο Θόδωρας, ο Μαρβάρα Μάριος, τι γίνανε αυτοί?
1: Ο Θοδωράκης είναι. Αυτός χάνεται, ρε παιδί, μόνος του. Δηλαδή μπορεί να είναι στο, σπίτι και τελικά να μην είναι σπίτι.
0: Ναι, μπορεί να είναι σε δύο μεριές ταυτόχρονα.
1: Ναι. Το μωράκι μου έχει χαθεί. Έχει χαθεί τελείως.
0: Ποιο είναι το μωράκι σου από όλα? Τώρα μιλάμε για άντρα, για γυναίκα. Δηλαδή προσδιορίσε λίγο για να ξέρουμε ακριβώς γιατί πράγμα
1: μιλάμε. Για το γαρφάρα, Μάριο.
0: Πού είναι τα χαλάσατε?
1: Δεν τα έχουμε χαλάσει. Τώρα συγκεκριμένα βρεθήκαμε προχθές.
0: Έχετε αφήσει λίγο χρόνο για να βρει.
1: Live στα πλαίσια του Δήμου εδώ τη Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Και βρεθήκαμε εκεί, αγκαλιάστηκαμε, χορέψαμε.
0: Ξέρεις τι θα ήταν?
1: Με ανοιχτούς τους φακούς, δεν είχαμε αναπτήρα.
0: Τι θα ήταν πολύ οξύμορο το συγκρότημα εκεί πέρα που κάνει το live στην Καλαμάτα να το λένε Στρίβι.
1: Όχι, μία κοπέλα τραγουδούσε.
0: Στρίβι, live στην Καλαμάτα. Δηλαδή θα ήταν νομίζω. Τέλος πάντων, σε παρακαλώ να επαναφέρεις όλη την Καλαμάτα σε φάση ακρόασης. Χάνουμε ακροατής, δεν μας νοιάζει για σας. Δεν πάμε πεθάνετε να πούμε. Τουλάχιστον αφήστε κάποιον στο πόδι σας.
1: Όχι, θα γίνει. Το αίτημά σου διαβάστηκε.
0: Στις παραστάσεις δεν έρχεσαι. Γυναίκες εκεί σου τρίβονται.
1: Ήρθα λοκάρι το 13 να ξέρεις, να έρθω στις 13.
0: Και?
1: Τελικά δεν ήρθα.
0: Ναι, τι ωραία που ήταν ρε, μπράβο, να το ξανακάνεις αυτό. Απίστευτα ωραίο. Λοιπόν.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα μετά πότε θα έγινε η επόμενη, αλλά...
0: Το χειμώνα.
1: Πάμε για Χριστούγεννα.
0: Ναι, αλλά θα είναι ωραίο. Θα έρθεις, θα κάνουμε πολλές.
1: Μην το κάνεις, μην την κάνεις πάλι 8 Νοεμβρίου.
0: Πότε θες?
1: Μην κάνεις, κάντε μια εβδομάδα πριν, ρε παιδί μου.
0: Γιατί
1: μην την κάνεις εκείνη την ημερομηνία, 8.
0: Γιατί, τι έχει το 8?
1: Έχεις λοκάρει κάποιες ημερομηνίες, οι οποίες δεν μπορώ να έρθω.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Πότε σε βολεύει, αγόρι μου? Χες τους άλλους. Εσύ το θέμα.
1: Αυτό, πες μου ρε παιδί μου, ρώταμε. Ναι. Σκέφτομαι να κάνω παράσταση, θα μου πεις, τότε θα σου πω, Αλέξανδρε, περίμενε. Ναι. Θα ανοίξω εγώ την ατζέτα μου.
0: Ναι.
1: Και θα σου πω.
0: Αυτή με την Γοργόνα απ' έξω που στραφταλίζει, λες, ναι.
1: Έχω μία ατζέτα που έχει πάρει η κόρη μικρή.
0: Αντρικά.
1: Άκουρε.
0: Ναι.
1: Είναι καταρχήν, είναι πολυσέλιδη κτλ. Αλλά έξω η επένδυση με το εξωφύλλου είναι με. Έχει μέσα κάτι σαν νερό και γκλίτερ. Είναι σαν φουσκωτό, ρε.
0: Όχι, ρε, να πούμε. Αυτό τώρα είναι.
1: Ναι, δηλαδή πιέζει το δάχτυλό σου και ανοίγεται το. Πετάγεται το νερό. Κάνει από εδώ, κάνει από εκεί.
0: Σοβαρά. Είσαι τόσο
1: γοργονέ. Ναι,
0: γοργόνα.
1: Ναι, άστο, έχει. Δεν είναι γοργονέ, ρε, παιδί μου. Εγώ είμαι, ρε, φίλε. Εντάξει, εγώ άμα μπω στο νερό είμαι.
0: Ούτε τρώγεσαι, ούτε ψήνεσαι.
1: Είμαι λαγόψαρο, δηλαδή, όπως λέγεται αυτό, λαγοκέφαλος. Είμαι γοργόνα, ναι.
0: Άστα, συγκλονιστικά. Τώρα στις εξωτερικές ειδήσεις αργότερα θα πω και για τους λαγο. Από αυτούς. Και τι θα κάνεις σήμερα, λοιπόν, αφού τελειώσεις από τον κάματο της εργασίας εκεί πέρα που έχεις πάει στο αμπάρι για να μην σε βλέπει κανένας και να μην σου ζητάνε γλυκά?
1: Θα πάω, ρε παιδί μου, θα πάω μετά στο σπίτι, θα κάνω ένα μπανάκι αυτό και θα βγω έξω να. Ναι. Να δω ποιος φίλος μου έχει πάρει δώρο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες,
0: να σε κεράσει αυτός.
1: Ρε παιδί μου, ναι, δεν θα το επιδιώξω να του πω έλα να σε κεράσω. Για να με πάρει τηλέφωνο να μου πει που είσαι, έλα να σου δώσω κάτι, θα καταλάβω εγώ.
0: Έχεις τα δικά σου τόση φυτεία να με σιγά να σου δώσει ο άλλος, να μην λες άμα δεν ξέρει τι είναι αυτή η καινούργια γεωπόνη. Δεν είναι. Δεν είχες το πρωί με το που ξύπνησες ευχές συνοδευόμενες με ακόλαστες σεξουαλικές πράξεις?
1: Όχι, ρε. Τι ακόλαστες, όχι, ρε. Εγώ έπρεπε να πάω στα τέτοια, στα μηχανουργία. Δεν γίνεται αυτό.
0: Και δεν μπορείς να πας πρώην ακόλαστος.
1: Πώς να πας κομμάτια, να πιάσεις ηλεκτροκόλληση και να τρέμει το χέρι σου?
0: Γιατί εσύ θα πιάσεις την ηλεκτροκόλληση και θα τρέμει το χέρι σου? Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι, απλά για τους άλλους.
0: Ναι, αυτό.
1: Να θέλω να βαρέσω μια σφυριά και να μην βαρέσω, να βαρέσω πιο δίπλα.
0: Έλα τώρα, ιδίες να πούμε.
1: Άκουρε, και... Πρέπει να μετρήσω εδώ την άλλη φορά.
0: Ναι.
1: Είπα εδώ σε ένα να πούμε μαθητευόμενο, του λέω κάνε μου δύο τρύπες εκεί σε απόσταση
0: στο
1: 8 αυτή. Εκατοστά.
0: Ναι.
1: 8 εκατοστά.
0: Α, στη μία ρόγα και στην άλλη ρόγα.
1: 8 εκατοστά. Δεν τις έκανες 8 εκατοστά, τις έκανε πιο πέρα.
0: Τι τρύψε τη μασχάλη?
1: Πώς
0: θα το φορέσεις το σκουλαρίκι στη μασχάλη?
1: Εγώ τι έπρεπε να κάνω τώρα, πες μου.
0: Και
1: μου λέγε σιγά, 8 εκατοστά είναι και τέτοια. Τι είναι 8 εκατοστά?
0: Πού
1: να του πω τώρα, εγώ με 8 εκατοστά έχω δύο παιδιά. Άσε με τώρα, δεν ξέρω τι θέλει.
0: Έχεις δύο παιδιά τώρα, έχεις αναλάβει τις ευθύνες δύο παιδιών. Δεν μιλάμε με Κυριακό.
1: Τα βγάλαμε όλα.
0: Εντάξει, τα βγάλατε όλα στο αμπάρι και τον τιμώρησες?
1: Δεν μπορώ μωρά να τιμωρήσω. Τι να κάνω.
0: Ξέρω εγώ, να του δώσει μια προσφορά για αποτρίχωση.
1: Όχι, απλά τον ετοιμώρησα, του λέω δεν θα φας γλυκό.
0: Όχι, ρε γαμό, το κοίτα να δεις ο άνθρωπος. Τον εξέσκισες και δεν έχει δωράκια, ας πούμε, ξέρεις, και τίποτα, κανένα πάρτι έκπληξη, τίποτα τέτοια πράγματα σήμερα?
1: Δεν ξέρω το βράδυ, κάτι θα μου κάνουν, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Κάτι θα.
0: Δεν μπορεί, γιατί κοντζάμ Κυριάκος, δεν είναι να μην.
1: Ναι, δεν είναι. Με μεγάλη γιορτή, ρε.
0: Ναι, τεραστίο, γιορτάζει ο Οδυσσέας σήμερα.
1: Ναι.
0: Ναι, το διάβασα εγώ στο Ερτολόγιο.
1: Ναι, είπε Οδύσσια, είπε Ιλιάδα, δεν ξέρω τι.
0: Όχι, Ιλιάδα είναι άλλη μέρα.
1: Α.
0: Ναι, ναι. Και έχω και μία φίλη που τη λένε Ιλιάδα. Είναι πάρα πολύ ωραίο όνομα.
1: Κι εγώ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο.
0: Είναι ωραία η Ιλιάδα ή η φίλη σου με το όνομα?
1: Η φίλη, αυτή με το. Με η
0: ωραία. Και τι είναι, είναι όμορφη?
1: Δεν είπα εγώ, ρε παιδί μου, είπα ωραία, ωραίο.
0: Ωραία,
1: όνομα,
0: τι, ωραία, ωραίο, ωραία. Το κλείνει τώρα,
1: ωραία,
0: τι κάνει.
1: Ωραία ονομασία, αυτό.
0: Τι ονομασία, τι είναι, περιοχή είναι?
1: Ρε,
0: πάω Ιλιάδα να κόψω δυόσμο. Είναι όμορφη.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Α, ναι, μωρέ, εντάξει. Στην ανάγκη.
1: Δεν μπορεί να πει ότι είναι και άσχημη.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι και όμορφη. Δηλαδή, με αφήνει στη μέση κάπου.
1: Δηλαδή, εντάξει, όμορφη θα λέμε.
0: Στο 10η βαθμολογία αισθητική ομορφιά θα βάζαμε, ας πούμε.
1: Εκεί πέρα, 11, 12, εκεί πέρα. Ρε,
0: είσαι
1: μου,
0: τόσο απελπισμένο εκεί στο αμπάρι. Δηλαδή, το βλέπουμε, το ακούμε.
1: Δεν γίνεται εδώ. 15 άτομα νοματέοι να πούμε.
0: Σιγά, 15 είναι λίγοι να πούμε. Τι είναι. Και για αποτρίχωση να σου έρθουν 5-6 ωρίτσες είναι για σένα.
1: Πού
0: και
1: να
0: το λέει.
1: Ναι, ρε, δηλαδή. Τους βάζω εγώ έτσι όπως είναι αυτούς, είσαι τρελός.
0: Γιατί δεν τους βάζεις, αγόρι μου, να πούμε. Γιατί...
1: Όχι, ρε, όχι.
0: Εσύ πώς λουφάρεις αποτριχωμένος, να μην λουφάρουν κι αυτοί.
1: Εγώ εσένα θέλω, δεν θέλω αυτούς.
0: Να φας ένα κουβά τερίως. Όχι κουβά, όχι κουβά, βαρέλι. Όχι βαρέλι, μια νταλίκα γιωμάτι.
1: Όχι, Αλεξανδρέ μου. Και... Θα κατέβεις κάτω να κάνουμε ένα μπάνιο.
0: Εννοείται, ρε, εσύ. Ειδικά στο καναμπάνιο με είχες. Θέλω εκεί, να έρθω, ναι. Γιατί θα είναι από τις τελευταίες φορές όσοι πάτε εκεί στην Καλαμάτα που θα μπορείτε να κάνετε μπάνιο εκεί στον παραλιακό. Γιατί το δώσαμε αυτό, ξέρεις, δεν ήταν ωραίο.
1: Δώσανε την άλλη περιοχή, ρε, όχι μπροστά στην Καλαμάτα.
0: Αυτό δεν δώσανε. Εκείνο το μπροστινό που είναι, που είναι ο δρόμος και κάθεσαι με στην ξαπλώστρα κάτω από την άσφαλτο.
1: Ναι, αυτό ισχύει.
0: Ναι, αυτό δεν δώσαμε. Που έχει τα πάρκινγκ από πάνω που είναι πολύ ωραία.
1: Όχι, δεν από εκεί δώσανε. Τη δυτική παραλία δώσανε.
0: Το άλλο δεν το δώσανε.
1: Δεν το έχουν δώσει ακόμα, όχι. Αυτό θα το εκμεταλλευτούν εδώ οι
0: ντόπιοι προύχοντες.
1: Οι ντόπιοι είναι αυτοί που είπες.
0: Ναι, τρίτη γενιά.
1: Ναι,
0: δεν είναι πρώτη,
1: η τρίτη
0: δεν
1: γενιά είναι. Που θα χρεώνουν τώρα. Ναι, 30 ευρώ την ξαπλώστρα, ξέρω εγώ.
0: Έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Μια φορά έχω πάει εκεί πέρα, να ξέρεις. Και ήταν πολύ ωραία γιατί είχε κάτι πολύ ωραίες ξαπλώστες, κρεβάτια. Δηλαδή, ωραίο και τέτοια. Και έφτανε το κύμα,
1: ναι,
0: είχε 3-4 ξαπλώστες. Οι μπροστά πνιγόσαντο. Οι πιο μπροστά είχαν
1: κάπου απέναντι. Δύο κουρτίνες.
0: Κουρτινάκια, ούτε.
1: Ναι,
0: το...
1: ελάχιστη κατανάλωση.
0: Τι κατανάλωση ελάχιστη? Εμένα τη μέγιστη μου κάνανε. Ήρθα κάτι τουρίστες με ρουφάγανε να πούμε, δεν μου αφήσαν τίποτα. Απίστευτο πράγμα, δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων. Κυριάκο μου, χρόνια σου πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά με γιωμάτες στις δικές σου τσέπες και άδειες των αλωνών που θα τα βάζουν στις δικές σου τσέπες.
1: Κάτι θα βουτήξω σήμερα, ναι, κάτι θα.
0: Ναι, φαίνεται, το έχει στο πρόγραμμα. Και να επαναφέρει, παρακαλώ, το fan club εκεί πέρα του μυριάδες μυριάδων Καλαμακιανούς.
1: Πρέπει.
0: Εντάξει.
1: Να
0: τους
1: βάλω σε
0: δουλειά. Να τους
1: πεις,
0: αισθάνομαι, πώς το λένε, προσβεβλημένος.
1: Όχι, ποιος, ρε.
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Αυτός, 1-0. Ναι, ναι.
1: Α,
0: ναι, ναι.
1: Μη βάζεις γκολ.
0: Γιατί, 1-0, 2-0.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. Τάκ, 3-0. Τάκ, 4-0.
1: Δεν μόνο σου παίζεις.
0: Ναι, ναι. Τα βάζω λιγμένα, σαν το Ελλάδα 2-0. Που έχει λήξει τώρα και μας έχουν μείνει τα σποτάκια.
1: 4-1.
0: Τι. Όχι, αυτό είναι 15-0.
1: Είναι με γεωμετρική. Σου βάλα κόντρε και εγώ, ρε.
0: Τι έβαλε
1: τώρα. Θα με αφήσει σαν τον Κριστιανό να κλαίω.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Κλαις πανέμορφα. Δεν ξέρεις τι όμορφος που είσαι όταν κλαις, Κυριακό.
1: Λαμπειρίζουν τα ματάκια μου.
0: Αχ, θα ξεράσω. Χρόνια πολλά. Φιλιά πολλά.
1: Γεια.
0: Είναι ένας ραδιοφωνικός αυτοματισμός όλο αυτό που ακούσατε. Να. Ο φίλος ο Στεφάν λέει: και εγώ έμπαινα, λέει, και σε σένα, ίσως και στον Τάκη, στείλε μου την προεννιαετίας φωτό σου, μωρό μου. Στεφάν μου, να τα αποφύγουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί να μπεις και στον Τάκη, δηλαδή. Να τα αποφύγουμε. Εμένα αγαπάς, εμένα ξέρεις. Εμένα θες. Έλα τώρα να πούμε. Και ο Χρήστος που μας έχει στείλει εδώ πέρα. Τι είναι αυτό, ρε Χρήστο? Κάτι στο Instagram, για να δω. See the story before it disappears. Πρέπει να κάνω login. Το χάλι το μαύρο. Δεν γίνεται τώρα, Χριστό μου. Δεν ξέρω τι μου στείλες. Ελπίζω να είναι κάτι αρκετά πορνό που να μπορούμε να. Και η Νάντια που λέει: άρε Κυριάκο, περίπου τέτοιες μέρες ήμασταν παρέα στην Καλαμάτα πέρσι το χειμώνα. Αχ, τα ωραία. Το ωραία που ήταν. Το ωραία. Εμένα τα κοιτάει από τότε που έμαθε το να παρκάρει τον Άντια στο Καλαμάτα. Το παρκάρει παντού. Να είναι πολύχρονο και πολύχρωμο το αγόρι μας. Νομίζω τα έχει καταφέρει και στα δύο. Τώρα επιχειρεί στα τρία. Στα τέσσερα είναι και ο στόχος το μεγάλος. Οπότε θα περάσουμε καλά. Και λέγοντας θα περάσουμε καλά, δεν μπορούμε παρά να πάμε να περάσουμε όλοι μαζί στο section, στο ιδιοσιογραφικό section της εκπομπής, που ονομάζεται Σεξωτερικές Ειδήσεις. Σεξωτερικές.
2: Σεξωτερικές Ειδήσεις. Ειδήσεις.
3: Πιπ.

0: εξωτερικές ειδήσεις, dopamine sites. Οι νέοι στη Νότια Κορέα ψωνίζουν από εικονικά sites για να φρενάρουν την καταναλωτική τους μανία. Άντε ρε καραγιώστες, όταν εμείς κάναμε εικονικό έρωτα, να πούμε, στο OnlyFans πριν το ίντερνετ, από τα γράμματα κιόλας να τα γλύφω ταχυδρόμος, ήσασταν να πούμε πάνω στα δέντρα. Έρχεται νέα εφαρμογή για να βρίσκεις πάρκινγκ στην Αθήνα. Πώς λειτουργεί? Έρχεται σπίτι σου το λιχνάρι και τρίβεις. Κάποιος πεθαίνει στην Κυψέλη και για 10 λεπτά είναι η θέση του καινή. Γίνονται θαύματα. Είπαμε θαύματα. Το θαυματουργό φυτό της Ανάστασης ξεγελά το θάνατο με λίγες σταγόνες νερού. Αυτά που τα είχαμε εμείς στην Καλαμάτα για εξαγώγημο προϊόν τα ανακαλύπτει τώρα η επιστήμη. Λαγοκέφαλος δάγκωσε 64χρονη στο λαιμό. Δεν έβρισκε αλλού. Ό,τι άλλο ήταν συχαμένο, το χάλι το μαύρο. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε κλείνει τα 80 και εμείς δεν μπορούμε να ανέβουμε τη σκάλα. Άντε παρά τα μαζεμένα Ράμπο και αηδίες. Σεξωτερικές ειδήσεις. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 10 λεπτά της εκπομπής, για τα τελευταία 10 λεπτά του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ. Μη σταμάτα να μου γλύφεις την πατούσα, αφού ξέρεις μ' αρέσει. Μία εντολή για το Μέρλιν. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας είναι πολύ εύκολο. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και ναι, ο Χρήστος μας έχει στείλει. Να το, επιτέλους, παιδιά, επισήμως έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι. Κυκλοφορούν τα πρώτα γυμνόστιθα Super Atout του Τάκη Φωτίου. Είναι η κάρτα Super Atout. Όποια γυμνόστιθη και να έχετε, να πούμε, κάτι Μόνικα Μπελούτσι, κάτι τέτοια πράγματα και τέτοια, πετάς ένα Τάκη Φωτίου μες στη μέση και χαλάς το παιχνίδι. Φεύγουν οι άλλοι και πάνε και παίζουν μονόπολι. Μονό, πολύ, με κόσμο κρεμάω. Ο οποίος ο Τάκης σήμερα έχει τα γενέθλια. Κανονικά πρέπει να το έχουμε κανονίσει ένα surprise party, αλλά δεν θα γιορτάζει όλη η Αθήνα, δηλαδή όπου και να πας. Οπότε δεν χρειάζεται, είναι σαν τον επιτάφιο, φανταστείτε το. Είναι και ηλικιακά πάνω κάτω, γιατί εγώ τον άκουγα μικρός. Να. Οπότε είναι όλα καλά, είμαστε σε καλό δρόμο. Λέγοντας για καλό δρόμο, μισό λεπτάκι να ισορροπήσουμε σήμερα την επίγευση της εκπομπής. Καθώς έχουμε δύο άντρες ακροατές, άντρες τώρα. Ο ένας είναι στα Βόρεια Προάστια, ο άλλος είναι στα Αμπάρια. Και θα πάμε να ισορροπήσουμε το αντρικό με το γυναικείο εδώ στην εκπομπή. Όπως ακριβώς προσπαθώ να κάνω και εγώ στα φορεματάκια μου. Για να σας αφήσουμε με μία επίγευση μέχρι να τα ξαναπούμε το βράδυ στις 10 η ώρα στο Μυθολόγιο, εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Είχα και ένα ειδικό άρθρο, γαμώτο, δεν μας φτάνει πια η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Νάντια μου, αγορίνα μου, κοριτσάρα μου. Πού σε ρε μάνη? Εσύ είσαι, αυτή, ναι.
1: Εγώ.
0: Σταμάτα αυτή, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ.
0: Είσαι πασιφανός στο γραφείο, καθώς είσαι πιο θαλαμοφύλακας από ποτέ.
1: Είμαι σοβαρή.
0: Τι είσαι?
1: Απλά. Είμαι απλά σοβαρή.
0: Α, οκ. Okay.
1: Όχι, δεν με πιστεύεις.
0: Ξέρεις, τι άλλα νέα, τι φοράς? Ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά δεν θα προλαβαίνουμε τώρα, οπότε θα πάμε κατευθείαν στα ενδιαφέροντα. Είσαι καλά?
1: Ναι, ναι, μια χαρά, εσύ?
0: Είσαι ακόμα, έχεις ακόμα την αίσθηση της όμορφης τριτούλας κτλ?
1: Φυσικά.
0: Γιατί έγινε κάτι και είσαι χαρούμενη?
1: Όχι, αλλά θέλω. Όχι, αλλά απλά θέλεις, θέλω έτσι να είμαι.
0: Διάλεξε σήμερα ότι θα είσαι αυτό που επιλέγεις να είσαι? Είδες και εσύ motivational video στο YouTube?
1: Όχι ακόμα, αλλά θέλω να είμαι χαρούμενη.
0: Σοβαρά?
1: Γιατί είναι καλοκαίρι, ναι. Γιατί με πιάνει μελαγχολία, τελειώνει το καλοκαίρι. Και
0: τι τελειώνει ακόμα, έχει παιδάκι μου, τι τελειώνει. Είμαστε στο 33% του καλοκαιριού. Περίμενε, τι τελειώνει.
1: Δεν τελειώνει. Όχι.
0: Αν περιμένει να τελειώσει από το 33% να ξέρει, θα πιαστεί. Δηλαδή, το βλέπει, αλλά. Δεν έχει πολύ μπροστά.
1: Έτσι θέλω να το βλέπω κι εγώ.
0: Και έχει και διακοπές μπροστά που θα πάτε τις χειμερινές από τον Αύγουστο στα Τρίκαλα που θα πάτε εκεί πάνω να μην στα Κατσάβρακα.
1: Θυμάμαι λίγο. Εντάξει, έχουμε μια δροσιά τουλάχιστον.
0: Καταλήξαμε στον έτερο προορισμό των διακοπών. Δηλαδή, όταν φύγετε από τους Μπουρτζόβλαχους, ας πούμε, τι άλλο θα κάνετε.
1: Θα πάμε πριν τα Τρίκαλα πρώτα 5 μέρες.
0: Ναι, ναι, αυτό. Πάρα το πού. Πού
1: θα πάμε. Α, εκεί κοντά θα πάμε, στη Λεπτοκαριά.
0: Α, ωραία, όλα τα παραλιακά έχει πάρει. Σοβαρά.
1: Υπάρχουν όχι χειμερινές διακοπές, δεν πάμε.
0: Πολύ καλά κάνεις, γιατί υπάκουσες στο τηλεοπτικό σποτάκι που τελειώσαν τα λεφτά και μας έχουν μείνει τα σποτάκια. Είμαστε με τα σποτάκια στο χέρι. Πρέπει να τα δικαιολογήσουμε.
1: Όχι ότι στο βουνό είναι πιο φθηνά, αλλά λέμε τώρα.
0: Ναι, ναι. Σοβαρά, θα πας σε Λεπτοκαριά.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να κάνεις κάτι που να έχει έτσι περισσή ηρωνία.
1: Δηλαδή.
0: Να πας να κάτσεις
1: δίπλα.
0: Ναι, ναι, να πας να κάτσεις δίπλα στην ταμπέλα. Το ένα θα είναι Λεπτοκαριά και το κανονίσαμε δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε έτοιμοι. Έχει πισίνα και τέτοια εκεί.
1: Ναι, ναι. Να σου πω, θέλαμε φέτος να είμαστε λίγο πιο safe, ξέρω εγώ.
0: Ναι, τι safe για του λαγόψαρους.
1: Θέλανε και τα παιδιά, οπότε.
0: Τι θέλανε τα παιδιά, να του λαγώσουν λαγόψαρι.
1: Όχι, να έχει πισίνα.
0: Και τι safe, δηλαδή τι, να μην σε φάνει μέδουσες. Δηλαδή, εντάξει, δεν πιστεύω να υπέκυψες κι εσύ σε αυτή την αποστήρωση, να πούμε το καινούργιο μας τεράστιο πρόβλημα στη ζωή μας είναι ο λαγοκέφαλος.
1: Όχι, εγώ πηγαίνω για μπάνιο και θα πηγαίνω.
0: Ναι, αλλά.
1: Αλλά εντάξει, θέλω να και τα πει. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι παραλιακό. Και στα δύο θα πηγαίνω.
0: Και έχει εκεί πέρα, θα τρώτε ό,τι θέλετε πάλι και τα λοιπά. Αυτό το πρωινό το τεράστιο.
1: Όπως το κατάλαβες. Είδες πώς μας έχεις καταλάβει.
0: Τώρα εντάξει, σε ξέρουμε τόσο καιρό δηλαδή.
1: Όχι για μένα, για τα παιδιά μου.
0: Έτσι, για τα παιδιά θα πάντα τρώσεις εσύ όλα. Γιατί πάνε τα παιδιά και τρώνε και γίνονται παχύσαρκα. Και δεν είναι ωραίο πράγμα. Η θυσία της μάνας.
1: Δοκιμάζω για να τους ενημερώνω.
0: Και το έχουμε κλείσει, είναι ωραίο, το έχεις δει εσύ.
1: Ναι.
0: Και θα πάτε με τους άλλους μαζί που λέγατε ότι θα πάτε ή μόνοι σας?
1: Όχι, τελικά, ευτυχώς.
0: Επιτέλους, θα περάσει ωραία. Δηλαδή το άλλο ήταν εξαισθηματική αποτυχία.
1: Γιατί εκείνοι μας έχουν προτείνει να πάμε πιο αργά, τέλος πάντων, προς τα μέσα του Αυγούστου. Ένα διήμερο, άντεψε που. Στα Γιάννενα, από βουνό σε βουνό.
0: Τα Γιάννενα είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά έχει και δροσιά, είναι έχει κουνούπια, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε.
0: Είμαι
1: αλλά
0: φαντάρος να μην πάτε. Να μην πάτε. Να μην πάτε. Δύο μέρες με άλλους είναι πολλές.
1: Είναι πολλές,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Και πρόκειται όχι δύο οικογένειες, τρεις ή και τέσσερις οικογένειες.
0: Θα γυρίσετε, ούτε ο Ραμόν δεν το θέλει. Τα ακούς. Δηλαδή, μην το κάνεις αυτό.
1: Εγώ το πιστεύω ότι δεν θέλει. Καταρχήν δεν θέλουν τα παιδιά.
0: Ωραία, τελείωσε.
1: Οπότε εκεί έχουμε φρένο. Αυτό. Ναι.
0: Τέλειωσε. Αν πας με άλλες τρεις οικογένειες, θα γυρίσετε τσακωμένοι και εσείς μόνοι σας. Δηλαδή, δεν πιάνει αυτό.
1: Φυσικά. Και χωρίς κάτι έτσι να απασχοληθούμε, μια θάλασσα, κάτι.
0: Αν θέλατε να κάνετε τίποτα, κανένα swingers party κτλ. Δηλαδή, να ανταλλάξετε μαμάκια, ας πούμε, μπαμπά κτλ. Δηλαδή, okay, αυτό πάει στο διάλο.
1: Όχι, δεν γίνεται. Θα έχουν και παιδιά.
0: Δεν θα τα παίρνατε μαζί σας.
1: Θα τα παίρναμε, ναι.
0: Α, τότε είναι συνταγή αποτυχίας γενικότερα αυτό. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα, χάρηκα πάρα πολύ που τις κλείσατε τις διακοπές σας. Να σου πω.
1: Ευχαριστώ, Σιγκάγλα. Ορίστε.
0: Έχετε χώρο για ένα ζευγάρι από τα βόρεια προάστια με ένα σκυλάκι. Είναι πλούσιοι αυτοί τώρα, δεν είναι πλεμπαίοι.
1: Ξέρω από εκεί τα μέρη που μένουν, γιατί μένουν φίλοι μας και πηγαίνουν συχνά.
0: Α, είσαι κι εσύ έτσι. Πληβία.
1: Εντάξει, συχνά. Καλά, μην το πια, όχι και κάθε εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρω από εκεί τα μέρη.
0: Ωραία, οπότε να πάρετε μαζί σας, ας πούμε, να βρούμε ένα δωμάτιο, δεν θα σας ενοχλούν.
1: Να κανονίσω. Όχι, θα κανονίσω να κάνω μια αλλαγή στο δωμάτιο. Αντί να είναι αυτό που θα μας κοιμήσουν σαν στη σειρά, φαντάζομαι πώς θα είναι, ναι. Να το κάνουμε δίχωρο.
0: Αυτό το δίχωρο, μου αρέσει πάρα πολύ το δίχωρο εμένα.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Ναι, έχει και δύο χώρους. Το έχω πάθει και με μπαργούμαν. Δηλαδή, αφού ήταν τρίχωρο, το βλέπαμε. Αλλά είχε και άλλο κόσμο. Καταχάρηκα που τη κλείσατε τις διακοπές σας, να ξέρεις.
1: Και εγώ.
0: Θα οδηγήσει εσύ μέχρι εκεί.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι, αλλά τι θα γίνει τώρα, έχουμε μέρει το αυτοκίνητο και το έχει στο πάρκινγκ. Δηλαδή δεν...
1: Καταρχήν δεν χωράμε να πάμε με το δικό μου. Έτσι και δύο διακοπές.
0: Όχι, όλοι οι άλλοι στο αυτοκίνητο το ένα και εσύ μόνοι σου στο άλλο.
1: Α, εγώ από πίσω. Ναι, εντάξει,
0: εσύ από πίσω, ακούω. Έχεις κανονίσει και όλα των διακοπών. Βλέπω. Το θέμα είναι, υπάρχει πρόγραμμα.
1: Από μπροστά, εντάξει.
0: Από μπροστά, εντάξει, το ξέρουμε, ναι. Είσαι και μάνα. Αλλά δεν έχω χρόνο, Νάντια μου, στο κλείνω στη μούρη.
1: Πέρασε η ώρα γρήγορα.
0: Καταχάρηκα, φιλιά πολλά. Και σε σένα. Και θα δώσετε πάρα πολλά φιλιά. Αρχίστε να στέλνετε μαζικά μηνύματα στον Τάκη Φωτίου ότι έχει χρόνια πολλά από εμένα. Δηλαδή για σας δεν μας νοιάζει να πούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δεν ξέρω καν αν θα προλάβουμε το ούτρο. Θα τα πούμε το βράδυ στις 10 η ώρα. 70s 80s 90s.
2: Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
0: Athens Free Radio στους 98,1.

kiedyś.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

κουδούνι. Το κουδούνι. Και δεν εννοούμε να φέρεται μέσα στην τάξη τον πιωμένο μαθηματικό. Εννοούμε ότι αυτό είναι το κουδούνι, όπως κάνουμε κάθε τρίτη βράδυ. Έτσι και σήμερα ξεκινάμε με το εισαγωγικό μας το κουδούνι μας, το μεγάλο μας θερινό, όχι μάθημα, γιατί θα ξεράσω γλουλιγάκι, τη θερινή μας διαδρομή για μία ακόμα τρίτη βράδυ ανάμεσα στα στενά σοκάκια της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, όπως κάνουμε κάθε τρίτη, έτσι και σήμερα από τώρα μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Θα είμαστε μαζί και θα κάνουμε ένα μακροβούτι εδώ πέρα στο αχανές πέλαγος της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Θα τραβήξουμε από μέσα μία, δύο, τρεις, ανάλογο στο χρόνο, εξιστορήσεις. Θα τις βγάλουμε εδώ με τον τρόπο που μόνο εμείς ξέρουμε, που ακούγεται καταπληκτικό άμα το πεις και με τρόπο. Μπορεί να είναι απαράδεκτος ο τρόπος, αλλά ακούγεται ωραίο. Και έτσι λοιπόν θα φτάσουμε μέχρι και τις 11. Το αγαπημένο είναι θερινά τα τμήματα, βέβαια. Είμαστε λίγο πιο χαλαρά. Ξέρετε, μπορείτε να καπνίσετε μέσα στην τάξη, να βγείτε έξω με την αγαπημένη σας, να πάτε να φασωθείτε στις βρύσες, να κάνετε τέτοια διάφορα πραγματάκια. Από την αρχή της εκπομπής χαιρετίζουμε στα μπροστινά στο VIQ, στη Very Important Καρέκλα της εκπομπής, τη βασική εδώ θεματοθέτη, τροφοδότη, τροφοδόχο και διάφορα άλλα τέτοια πραγματάκια της εκπομπής, ξενοδόχο της εκπομπής, την κυρία Μαρία, η οποία είναι για μία ακόμα φορά εδώ φαν, υποστηρίκτρια και διάφορα τέτοια πράγματα της εκπομπής. Στην αρχή μόνο, για να δει ότι όλα δουλεύουν καλά, γιατί τώρα θα μας αλλάξει και θα βάλει τη γη της ελιάς. Αυτοί οι Κύπροι, να πούμε, που ήρθαν στη Μάνη και αλλάξαν τις ελιές σε πορτοκάλια και μετά πήγανε στην Κρήτη και είναι και κάτι serial killers με στη μέση. Κάτι παράξενα πράγματα. Δηλαδή, τελειώστε το. Το πιο καλό είναι εκείνο το γαϊδούρι, Περσεφόνη, Πινελόπη, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Παλαβά την συμπαθώ. Ακριβώς αριστερά όπως βλέπετε, δεξιά όπως μπαίνουμε, είναι η Λάρα που έχει τα προημινορωικά της. Έχουμε και τέτοια προβλήματα. Το δαιμονικό τρίκυλο πλέον πίνσερ, καθώς έχει χάσει 200 γραμμάρια, επειδή και τρώει πολύ, έχω τις ορμόνες μου, ντάκ, δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. Αλλά μας αγαπάει ιδιαιτέρως. Εδώ, λυσασμένη για μυθολογική γνώση για ακόμα μια φορά, στο μείον 18 του 72ου ορόφου του κινητού στούντιο, του ραδιομεγάρου, του συνεργείου εξωτερικού μεταδόσεων, του Athens Free Radio και του Μυθολογίου, είναι δύο συμπαραγωγοί της εκπομπής μας, ο Ραμόν και ο Μέρλιν, τα Νάσκελα, λυσασμένοι για μυθολογική γνώση, αλλά δεν το λένε. Άλλα VIP members εδώ της εκπομπής, έχουμε τη Μπυρμπύλο, η οποία είναι η αρσενική μας χελώνα, η οποία έρχεται, κουτουλάει, παίρνει το φαΐ της, σηκώνεται, φεύγει, μας κάνει και τα κακάκια της γιατί πολύ μας αγαπάει. Έχουμε τον Κουτσό που είναι η θηλυκιά γατούλα, έγινε μανούλα ο Κουτσός, ακούγεται λίγο παράξενο αλλά είναι όντως γεγονός. Έχουμε το Γιδοβίζι, έχουμε το Σούλι απ' έξω της κακομήρας για κουβάγες. Τα τζιτζίκια, θα πούμε για τα τζιτζίκια σήμερα γιατί είναι έτσι καλοκαιρινή εκπομπή. Έχουμε διάφορα τέτοια πραγματάκια και φυσικά πίσω από όλα αυτά τα VIPs είσαστε όλοι εσείς οι λυσασμένοι για μυθολογική γνώση για ακόμα μία τρίτη βράδυ. Θυμίζω, καθ' όλη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν πω κάτι γρήγορα και δεν το προλάβετε, αν κάτι σας κάνει εντύπωση σε αυτά που θα εκθέσουμε εδώ πέρα και φυσικά το πολύ πολύ αγαπημένο εδώ της εκπομπής. Αν ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή του μύθου, γιατί συνήθως έχει 500 εκδοχές ο καθένας, προσπαθούμε να παρουσιάζουμε ή τις πιο διαδεδομένες ή τις πιο παράξενες, αυτές που μας αρέσουν και ιδιαίτερα. Είναι πολύ πολύ εύκολο, θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend και follow κτλ. Και αλλά βασικά γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και εμβόλυμα σε όλα όσα εξιστορήσουμε και σήμερα. Θα πούμε και τα δικά σας. Αρχικά βέβαια θα κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε φορά στα μαθήματά μας. Θα πάμε να πάρουμε τις απουσίες, παρουσίες. Δεν ξέρω τι παίρνουν τώρα, νομίζω παίρναμε απουσίες. Αν δεν κάνω καλά, και να είναι καλά η Νατάσα, η απουσιολόγος μας, η οποία έγραψε 200 φορές δίπλα στο Πέτρακας Παύλα Ραζής προσήλθε και περάσαμε τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Αλλιώς θα είχαμε περάσει απ' έξω πολύ πολύ ωραία. Το Λύκειο δεν θα το είχαμε περάσει. Μισό λεπτάκι, θα πιω από το καλοκαιρινό μας ρόφημα, καταπληκτικό.
Φραπέ με γεύση φουντούκι. Σας το προτείνω. Κάνουμε τζάμπα διαφήμιση. Έχουμε πάρει την Nescafé μόνοι μας σπόνσορα, χωρίς να πληρώνουν. Δεν αποτιμάται η τέχνη, να πούμε. Και είναι καταπληκτικό. Έχω πιει 2-3. Δεν έχω νεύρα. Έχω μια υπέροχη γεύση. Αλλά χωρίς να έχω νεύρα. Και πάμε να δούμε ποιοι είσαστε εδώ. Στην αρχή να πάρουμε τις απουσίες, παρουσίες κτλ. Λοιπόν, πατάω το 3. Πατάω και το 13 όπως κάνουμε κάθε φορά. Και δεν γίνεται τίποτα. Όπως γίνεται κάθε φορά. Άρα όλα πάνε καλά. Όχι. Όλα δουλέψανε. Να, εδώ. Πρώτη-πρώτη μέσα στην τάξη είναι η Μαρίτα που λέει καλησπέρα. Πανέμορφε δασκάλιστερ Αλέξανδρε Πέτρακα. Παιδιά, ευχαριστούμε Μαρίτα μου. Να τη στρίψει κάποιος λίγο το κεφάλι. Κοιτάει την πόρτα και τη χαμογελάει. Είναι λίγο παράξενο. Είναι τυφλή. Καλησπέρα και στην κυρία Μαρία και φυλάκια σε όλα τα γουτσούνια. Έχω φέρει και τα ντορίτος μου, λέει. Ελπίζω να μην ενοχλώ με τα κράτσα κρούτσα. Όχι, μπορείς να κάθεσαι και να σηκώνεσαι όσο θέλεις στην ηλικία σου. Είναι λίγο παράξενο το τι είναι το κράτσα κρούτσα που ακούμε. Θα τις τα μεταφέρω εγώ. Τα ακούει τώρα στην αρχή, κάθεται και ακούει τα εισαγωγικά αυτά που τις λένε καλησπέρα. Και μετά θα βάλει να δει το κριτικό serial killer και κάτι τέτοια πραγματάκια. Εν μεταξύ, αυτοί εκεί πέρα σε αυτό το serial όλοι θέλουν να κάνουν παιδιά. Δεν έχετε δει τους δυστυχισμένους τους υπόλοιπους στη ζωή σας. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε μυθοπλασία. Μην το κάνουμε. Από ελεύθερα σπέρματα, από εξωσωματικές, από όπου τα βρούμε. Δηλαδή, και εμείς έχουμε απελπιστεί. Μα δεν κάνουμε έτσι. Τέλος πάντων. Να και η Γιούλα που λέει καλησπέρα, κύριε. Να φας ένα κουβά γιωμάτο με μερέντα. Πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι που είναι το αγαπημένο μας. Εδώ και εμείς, λέει, σηκώνουμε χέρι για απορίες. Τι μύθο θα μας αναπτύξετε σήμερα? Το χεράκι, Γιούλα μου, να το σηκώσουμε. Λίγο το αποσμητικούλι από πάνω να το βάλουμε. Και μετά θα έχουμε και εμείς την απορία. Έχουμε πάνω από έναν. Και ελπίζω να μας πάρει η ώρα. Αλλιώς θα πω εδώ στο Σταύρο να μας δώσει 5-6 ώρες ακόμα. Να κάνουμε μέχρι το πρωί. Ο φίλος μας ο Immortal Fluffen Stufen Hlufflen είναι η καλή εκπομπή. Εύχομαι και ελπίζω, λέει, να μην μας κρασάρεις ξανά. Πότε κράσαρε? Αν έχετε παρακολουθήσει έτσι όλη τη χρονιά, να πούμε, που είχαμε μικρά τεχνικά προβληματάκια, έφταιγε φυσικά ο Σταύρος. Όταν η εγχείρηση πετύχει, φταίει ο Θεός. Αν αποτύχει, είναι μαλθύμο γιατρός. Τα έχουμε πει, βασιζόμαστε πάνω σε αυτό και περνάμε καλά. Να και ο Σταύρος που λέει καλησπέρα μου σαν τη Θεότητα των FM. Πολλά φιλιά στην μαμά Μαρία, θα της τα δώσω τώρα. Ξεκίνησες με επίσκεψη του Βίχα. Τι θα γίνει, Σταύρο μου, τον έχεις δει αυτόν τον παράξενο το Βίχα που είναι κάθε Τρίτη? Δεν ήξερα ότι του αρέσει τόσο πολύ. Δηλαδή, άμα είναι να... Βρες έναν τρόπο να στείλουμε μέχρι εκεί μαγνητοφωνημένες. Κάνε κάτι. Δηλαδή. Να και η Νάντια που λέει καλησπέρα δάσκαλε, μόλις γυρίσαμε από την απογευματινή μας βόλτα. Πήγατε τα τσισάκια σας? Έλα βρε Νάντια μου, μπράβο σας. Γρήγορα γρήγορα μπαίνουμε στην τάξη. Φέρατε τα τσισάκια σας στην τάξη. Ευτυχώς προλάβαμε, εδώ είμαστε, εντάξει. Περάστε, προσήλθε και αυτή προσήλθε. Η Μαρίτα που προσθέτει, τελειώνει αύριο η ελιά επιτέλους. Ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει όμως. Όλοι μαζί θα μαζευτούμε να δούμε το τελευταίο επεισόδιο ακούγοντας το... Σταύρο μου, αύριο έχεις εκπομπή. Θα ακούτε το Σταύρο και θα βλέπουμε αυτή την παράξενη απόβαση Κυπρίων στη Μάνη. Παράξενες υποθέσεις, παράξενα πράγματα. Πρέπει να γυρίσουμε και ένα δικό μας εδώ στον Athens Free Radio. Αυτοί είστε εδώ για αρχή της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ, περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Νομίζω χάνουμε μαθητές. Τι διάολο. Αλλά όχι ότι με επηρεάζει και ιδιαίτερα. Λοιπόν, από πού να το ξεκινήσουμε τώρα? Θα πάμε εδώ στο Τζουτζουτζουτζου. Αυτό το φίλο μας το Τζίτζικα, ο οποίος ο κακομύρης, να πούμε, το αρσενικό είναι κουφό και το θηλυκό είναι μουγκό. Φωνάζει, οι άλλοι δεν ακούει, δεν του μιλάει. Νομίζω περνάνε υπέροχα. Αυτός ο φίλος μας ο Τζίτζικας, το οποίο όλο αυτό το πραγματάκι που ακούτε, τη φασαρία, να πούμε, είναι από ένα κορμάκι, μια σταλίτσα που λειτουργεί όλο σαν αντιχείο. Έχω πάθει το ίδιο πράγμα ακριβώς και με Bar Woman. Έχει μυθολογική έτσι εξιστόρηση. Και θα την πούμε σήμερα, γιατί έχει το χαβαλέτσι, είναι και λίγο παράξενο. Λοιπόν,
Αυτός ο Τζιτζικάς, ο καλό το καλοκαίρι, ο οποίος ο Κακομοίρης δεν είναι καν τεμπέλης. Δουλεύει πιο πολύ από το τζιτζίκι. Και να ξέρετε, τα τζιτζίκια που βλέπετε είναι τουλάχιστον 7 έως και 30 χρονών. Άκου να δεις κάποια, δηλαδή κάτι πραγματάκια. Κάποιος τζιτζικας, ας πούμε, γέννησε το 96 και βγήκε σήμερα. Να, φαντάζεστε να γεννηθείς με πασόκ και να ξυπνήσεις τώρα. Μιλάμε για απίστευτο σοκ, γι' αυτό ουρλιάζουνε. Αλλά τέλος πάντων, ο φίλος μας ο Τζίτζικας έχει μια παράξενη έτσι, μυθολογική ιστορία, θα την πούμε τώρα. Υπήρχε μια έτσι, παλαβή παρουσία, ο φίλος μας ο Τιθωνός, άκου να δεις τώρα, ο οποίος ήταν γιος της Ιός και του Αθηναίου Κέφαλου. Τώρα, Λάγο Κέφαλου, Αθήνο Κέφαλου, Σκάτθιμ Κέφαλου. Έχουμε πολλούς. Δεν τσιμπάνε τώρα στα αυτά. Τσιμπούσανε τότε να πούμε. Ό,τι κόμμενα βρίσκανε. Τσίμπησε ο Αθηναίος Κέφαλος. Είναι παράξενος, είναι στις ακρογιαλιές της Αθήνας. Που μπαίνετε μέσα γιατί είναι πεντακάθαρες. Έχουμε πάρει μπλε σημαίες, πράσινες σημαίες. Δεν σηκώνει κανένας για offside. Μπαίνετε μέσα, βγαίνετε έξω. Χτενίζετε τα λέπια σας προς τα πίσω. Δηλαδή, φωσφορίζετε. Είναι αλλιώς. Αυτός λοιπόν ο φίλος μας ο Κέφαλος είδε την Ιώ, της λέει «Oh, εμπένα» και εμπένε εσυνουσιαστήκαση, κοίτα κάτι πράγματα. Και προέκυψε ο φίλος μας ο Τιθωνός, ο οποίος ήταν και εγγονός του Ερμή. Είχε και λίγο θεϊκή καταγωγή, είχε λαμβάνει από το φίλο μας τον Ερμή. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο Τιθωνός ήταν έτσι πάρα πολύ ωραίο αγόρι. Άκου να δεις να πούμε. Και μάλιστα και έκανε βόλτες πέρα δόθε, πέφτανε κάτω εγκόμενες, γινότανε της κακομοίρας. Τώρα εδώ πέρα ο μύθος διασπάται. Σας είπα πριν ότι ήταν γιος του φίλου μας του Κέφαλου και της Ιούς, να το πούμε έτσι. Τέλος πάντων, που είναι η αυγή, κατά μία έννοια. Μία άλλη εκδοχή του μύθου λέει ότι δεν ήταν γιος της Ιούς, αλλά την Ιώ την γνώρισε σαν γκόμενα. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα υπολανθάνων ειδιπόδια που δεν ξεπερνιέται με την καμία, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα όταν είσαι ο καμίας, το θέμα είναι να είσαι και της γειτονίας, να ελέγξεις όλη την παροιμία με τα φυσικά. Έτσι λοιπόν ο φίλος μας ο Τιθωνός, ωραίο παλικάρι, είχε προφίλ στο Instagram, ήταν influencer, τον βλέπαν οι γκόμενες να πούμε, πέφτανε κάτω, είχε mutual, είχε διάφορα τέτοια πράγματα. Κάποια στιγμή λοιπόν, όπως λέει ο μύθος, η ωραιότητα του νέου, τώρα ακούγεται λίγο παράξενο, θα ήταν κανένας πυροβολημένος να πούμε με λέιζερ και τα λοιπά, εμφύσισε πόθο στην καρδιά της Ιούς. Άκου να δεις τώρα, δηλαδή εκεί βρήκες να τις το φυσήξεις. Φύσα πιο κάτω, δεν το βγάζει, βγάζει καπνούς. Φύσα. Και τι χρώμα είναι η καπνή? Άμα είναι λευκή βγάζεις πάπα, άμα είναι μαύρη και η λάδια. Δηλαδή πόσο πιο δίχρονο το θύμ της Ιώς. Τέλος πάντων, λοιπόν της εμφύσης έρωτα. Έπαθε παιδιά η Ιώς του Βρουτζά. Όπου τον πετύχαινε να πούμε τον Τιθωνό και τι θου κάνω, τι θου κάνω, τον είχε βάλει κάτω, τον είχε ξεγκαγκανιάσει. Και μάλιστα γνωριστήκανε τέλος πάντων. Και η Ιώς σου λέει, να σου πω, για να μην μας βλέπουνε, γιατί πέσανε πάνω και κάτι άλλες κάργες, άστονε τον ωραίο και για μας. Δικό σου ογκόμενος, ναι, να κάνω λίγο και κάτι τέτοια. Του λέει, παλικάρι, δεν γίνεται έτσι. Θα σε πάω κάπου που δεν έχει ίντερνετ, να πούμε, να μην σου κάνουν τα πορνίδια, ad friend και τέτοια. Να σε μοναχά δικό μου. Αυτά τα πράγματα, τα μονογαμικά. Δηλαδή και εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, μόνο να γαμθεί, αλλά δεν πιάνει σε επίπεδο σχέσης. Και τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ, τον βουτάει παιδιά λοιπόν, τον αρπάζει, τον έκανε διάφορα πράγματα και αφού τον βούτυξε και τον άρπαξε, σου λέει, δεν πάμε μια εκδρομούλα να σε πάω κάπου μακριά, να πούμε, να μην έχει ίντερνετ, να γλιτώσω από τα πορνίδια και να είσαι μόνο δικός μου. Μόνο δικός μου. Και τον εβούτυξε παιδιά και τον πήγε διακοπές, που νομίζετε? Στην Αιθιοπία. Είναι λίγο προβληματικό, δηλαδή θυμόσαστε αυτό τα παιδάκια στην Αιθιοπία δεν έχουν να φάνε, να πούμε, μπάμιες και τα λοιπά. Λογικό είναι, δηλαδή τα παιδάκια στην Αιθιοπία που μας λέγανε και εμάς όταν ήμασταν μικροί είχαν ένα γευστικό γούστο. Σε εμάς δίνανε τις μπάμιες. Λογικό είναι. Τέλος πάντων, τον εβουτάει λοιπόν παιδιά τον Τιθωνό και τον πάει λοιπόν στην Αιθιοπία και εκεί ολοκληρώσασε το πόθο του, το πάθος του, δηλαδή τον έβαλε κάτω και τον εξεζούμισε ρε να πούμε. Δεν το άφησε, ούτε τσίμπλα δεν το άφηνε. Ό,τι υγρά έβγανε ο Τιθωνός, αυτή να πούμε τα έπαιρνε και του έκανε παιδιά.
και ένα και δύο και τρία, να πούμε, του έκανε 4-5. Ένα από τα παιδιά ήταν ο φίλος μας ο Μέμνονας, τον οποίον θα τον συναντήσουμε αργότερα στον πόλεμο της Τρίας. Είναι ο σύμμαχος των Τρών που θα τον καλέσει ο Πρίαμος να πολεμήσει μαζί τους. Όταν θα πεθάνει ο Έκτορας, θα τον επετύχει, να πούμε, ο Αχιλλέας, και πάει και αυτός. Αλλά τέλος πάντων, πάμε πίσω στη δική μας την εξιστόρηση. Ο Τιθωνός λοιπόν τα είχε βάλει κάτω και η παιδιά είχε πάθει κοκομπλόκο. Δε, οι άλλοι ήταν αχόρταγοι. Ρε και από εδώ, ρε και από εκεί, και θα σε πάρω στην έρημο. Εν τω μεταξύ στην Αιθιοπία όλο έρημος είναι. Τέλος πάντων. Και Ιός λοιπόν, θυμόμαστε, ήταν θεότητα. Ήταν θεότητα της αυγής. Το πρόβλημα ήταν ότι ξεκίνησε ο άλλος και πάθαινε, παιδιά, αυτό που πάθαμε και εμείς τώρα πρόσφατα, ας πούμε, στα γενέθλιά μας. Άρχισε να μεγαλώνει. Αυτός ήταν θνητός. Ήταν ο εγγονός, να πούμε, του Ερμή. Είχε λίγο αντοχές παραπάνω, αλλά δεν ήταν το καλό τον Ντούρασελ. Ήταν αυτό που το βάζουμε στον ήλιο, να πούμε, για να αντέξει ο φακός 10 λεπτά παραπάνω. Και πόση ώρα να το βάλει στον ήλιο. Αρχίζει και τσουρουφλάει, σου βγάζει κάτι φλίκτανες, κάτι τέτοια πραγματάκια. Και ξεκίνησε λοιπόν, ρε, να χάνει τα μαλλιά του. Ρε, να αρχίζει να γκριζάρει, να πούμε, κάτι τέτοια πραγματάκια. Ξεκίνησε να έχει κάποια προβλήματα στήσεις, να πούμε. Δεν το καταλαβαίνετε τώρα τη ηλικία. Οι φίλοι μεσήλικες που ακούτε, έχετε βάλει τα κλάματα και κάνετε τζιτζιτζιτζι μόνοι σας. Είχε κάτι τέτοια πραγματάκια του μεσήλικα, να πούμε. Περίμενε τη σύνταξη. Ξεκίνησε να επαναλαμβάνει μόνος του σε κάτι συζητήσεις προσωπικές. Δεν υπάρχει κράτος. Πόσταρε ομορφούλες καλημερίτσες στο Facebook με ένα καφέ, μια γλαδιόλα και τρεις ευχές του Πάολο Κοέλιο από κάτω. Δηλαδή έκανε πράγματα τα οποία δείχνανε ότι μεγάλωνε. Αν οι άλλοι ήταν αχόρταγοι. Στέρεση, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν σε γνώρισα έτσι. Τι εννοείς μετά την 7η φορά κρεμάς? Θα σε βάλω κάτω να σε ξεγκαγκανιάσω. Αν δεν μπορούσε ο Κακομοίρης, το μεν πνεύμα πρόθυμων ή δε σάρξ ασθενούσα. Τη το έλεγε ο Κακομοίρης. Τη λέει, ρε μωρό μου, μήπως να το ρίξουμε στην ποιότητα. Μήπως να κάνουμε ένα break. Να πάω εγώ με τίποτα, να πούμε, πιτσιρίκες και τα λοιπά, να πασόκ, γκόμενα, τέτοια φάση. Και να πάρω τα πάνω μου και να έρθω και να ξαναπάθω κατάθλιψη με σένα όπως κάνει όλος ο κόσμος. Τίποτα, παιδιά, Ιός δεν άκουγε τίποτα. Αλλά τον έβλεπε που μεγάλωνε και σου λέει, τι θα γίνει τώρα, να πούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μία με περνάνε για γκόμενα, αύριο μεθαύριο θα με περνάνε για εγγονή του, για διάφορα τέτοια πράγματα. Πώς θα τον λέω από τη θωνό, sugar daddy. Οπότε λοιπόν, σου λέει, θα βάλω τα μεγάλα μέσα. Θα τον επεράσω από το θείο σπα. Και μιας και είχε τα μέσα λοιπόν και τα λοιπά, πάει στο Δία και του λέει, Δία, θέλω μία χάρη. Ο Δίας εκείνη την ώρα, θες ότι είχε καλή θέληση, θες ότι είχε γάμθει κάποιον ή κάποια, δεν έχει σημασία, δεν είχε αφήσει, να πούμε, δεν είχε ρεπό. Είχε μπει στο όν, της λέει, παιδάκι μου, χάρη, τι να χάρη, να σου κάνω χάρη, δεν είσαι τόσο άσχημη. Έχω φασώσει και πιο σαύρες από σένα. Άντε, χαριστικά, να σε φασώσω και σένα. Όχι, του λέει τέτοια, κοίτα να δεις, εγώ είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη, αλλά ο δικός μου μαραζώνει. Δηλαδή, έχει κάνει καραφλίτσα, ξέρω εγώ. Έχει ανέβει τη σκάλα και έχει πει οπαλάκια, κάνει διάφορα τέτοια πράγματα. Της λέει ο Δίας, κάτσε μωρή να πούμε, περίμενε, άστο σε μένα, θα τον κάνουμε αθάνατο. Α, η άλλη, να πούμε, πάνω στη χαρά της, γυναίκα τώρα, δεν κοίταξε τα ψηλά γράμματα του συμβολέου. Δηλαδή, ωραία, σας δίνει η τράπεζα το δάνειο να πάρετε το σπίτι. Δεν κοιτάτε και τα ψηλά γράμματα που λέει ότι όταν πέσει η τιμή στο σερβιετάκι στο χρηματιστήριο της Ταϊβάν, θα έρθει η τράπεζα και παπ, θα σας πάρει το σπίτι και ό,τι άλλο έχετε. Διαβάστε το και από κάτω, για το σερβιετάκι της Ταϊβάν περισσότερο. Λοιπόν, και δεν διάβασε τα ψηλά γράμματα του συμβολέου. Ο Δίας τον εκράτησε μπροστά στη μούρη της. Το λόγο του, όπως έκανε συνήθως. Τον έκανε τον Τιθωνό αθάνατο. Κατεβαίνει άλλη κάτω και του λέει, μωρό μου, τώρα θα σε ξεγκαγκανιάσω χειρότερα. Τον εβάζει κάτω και, παιδιά, την 7η φορά ξανακρεμάει ο Τιθωνός. Όπα ρε, τι διάολο λέει, τι δεν έπιασε η συνταγή? Κοιτάει τα ψηλά γράμματα του συμβολέου και τι λάθος είχε γίνει. Από τον ενθουσιασμό της, δεν κοίταξε ότι ο Τιθωνός, όντως με την ευλογία του Δία, είχε γίνει αθάνατος. Αλλά δεν είναι ότι στα ψηλά γράμματα είχαν γράψει, ναι, αλλά να μην γερνάει κιόλας, να μην ματσακουλέψει, να μην σακουλιάσει, να πούμε, να μην γίνει ραμολιμέντο κτλ. Και μεγάλωνε, παιδιά, δεν πέθαινε με την καμία, αλλά είχε μείνει ένα αυτί, ένα δόντι, ένα μάτι που έσταζε κιόλας, ενώ καταράκτησε από μέσα, δεν τον είχε κλείσει κανένας. Και Κακομοίρης γέρος περίμενε το εφάπαξ, τώρα μεταξύ του λέγανε νέος άνθρωπος. Θα περιμένεις. Τίποτα, με την καμία. Είχε γίνει σαν το μάμρα πριν τα αρχαία πνεύματα του κακού του μεταμορφώσουν αυτό το σάπιο σώμα. Τον έβλεπε η Κακομοίρα δίπλα και μαράζωνε. Σου λέω, γαμώτο,
τι έχω πάθει, να πούμε, έχω αφήσει ένα αυτί και ένα νύχι, να πούμε, εδώ πέρα να είμαι ερωτευμένη και δεν θα πεθάνουν ποτέ. Και το νύχι ήταν του ποδιού. Να πεις ότι ήταν το νυχάκι, να πούμε, στο μικρό δάχτυλο που καθαρίζει το αυτί, πάει στο διάλογο, να είναι και λειτουργικό. Τώρα πώς να χώσεις το νύχι του μεγάλου δάχτυλου στο αυτί. Εντάξει, αναλόγως τώρα και τι ανοίγματα έχετε, αλλά ακούγεται λίγο συχαμένο. Και έτσι λοιπόν, παιδιά, με τα χρόνια ο Κακομοίρης, ο Τιθωνός, ζάρωσε, μαράγιασε, συρρυκνώθηκε. Και όσοι έχετε δει από κοντά τζιτζίκι, θα έχετε δει ότι το κορμί του είναι κάπως έτσι σαν να το έχει συμπτύξει, σαν λίγο μαραζωμένος ο Κακομοίρης. Τον έβλεπε ιός λοιπόν και σου λέει: δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Θα σε κάνω εγώ, θα σε μεταμορφώσω σε κάτι. Να πάω να βρω και ένα γκόμενο να πούμε. Γιατί εντάξει, είπαμε, τα Pampers είναι για τα άλλα μωρά. Μην τα φοράω και σε σένα. Και κάνει, παιδιά, βάζει πάλι τα μεγάλα μέσα. Και τώρα είτε με τη βοήθεια του Δία, είτε με τη δική της θεϊκή δύναμη, κάνει ένα κιουτιουτιουβ. Και αντί να το μεταμορφώσει σε πιτσιρικά, το μεταμόρφωσε σε τζιτζίκι. Και του λέει: να, θα κάθεσαι τώρα στο δέντρο και θα λες εσύ τζιτζιτζιτζιτζι, και εγώ πολύ θα σ' αγαπάω. Θα πηγαίνω βέβαια με άλλους, γιατί πρέπει να μείνω λίγο μόνη μου, να φασώσω καμιά πεντακοσαριά, να σκεφτώ για τη σχέση μας. Και πάει ο Κακομοίρης, πέθανε, αλλά έμεινε σαν τζιτζίκι. Και αυτή είναι η ιστορία του φίλου μας του Τζίτζικα, που τον έχουμε κάθε χρονιά εδώ και τον περιμένουμε καλοκαιριάτικα να έρθει. Και περνάμε πάρα πάρα πολύ ωραία, μας πάει και λίγο τα νεύρα. Γουστάρω παλαβά τα Τζίτζικα, να ξέρετε, στο εισαγωγικό τους, στο sound check. Μ' αρέσουν ούτως ή άλλως γενικότερα, αλλά στο sound check, παιδιά, τους γουστάρω παλαβά, γιατί ξεκινάνε και κάνουν τζζζζ. 5 ώρα το πρωί, αγουροξυπνημένος, δεν έχει κατουρίσει ακόμα. Ο οποίος, ο Κακομοίρης, ο Τζίτζικας επίσης, δεν έχει καμία άμυνα. Εντάξει, έχει αυτό το καμουφλάζ που δεν τον βλέπετε εύκολα, αλλά κατά τα άλλα η άμυνά του είναι να σας κατουρίσει. Λίγο παράξενος. Ο Κακομοίρης, ο Τιθωνός. Και αυτή είναι η ιστορία εδώ πέρα με το Τζιτζίκι. Με τούτα και με κύρια φτάσαμε στις 10.30. Έλα ρε εσείς, κοίτα να δεις. Να, ο Κωνσταντίνος λέει: δάσκαλε, δεν παίρναμε σύνταξη οι μεσήλικες, λέει, τότενες, γιατί θα πάρετε τώρανες. Δηλαδή, από όλα τα πράγματα που θα πάρεις, είναι Αττική σύνταξη. Και τώρα να δω πώς θα χωρέσεις τον πληθυντικό, τον κοχώνας, σε μια αρσενική κλίση. Ετοιμολογικά θα σε ζωρίσει λίγο παραπάνω. Δηλαδή, λέει, ο Τιθωνός ήταν σαν εμένα, ή μήπως είμαι εγώ. Όχι, Κωνσταντίνε, εσύ δεν έχεις φτάσει σε τέτοιο σημείο ζαρώματος ακόμα. Δηλαδή, εκτός αν σε πετάξουμε πάνω σε ένα δέντρο, αντέχεις μες στη ζέστη, μες στον ήλιο, να κάνεις τζιτζιτζιτζι, να πούμε, καμιά δεκαπενταριά ώρες. Δεν έχει τύχει αυτό, να το δοκιμάσουμε σαν πείραμα. Νομίζω θα βολέψει πολύ κόσμο. Αλλά όχι, ο Κακομοίρης είχε πάει 200-300 χρονών. Τέτοια φάση. Δηλαδή, περίμενε, έχεις 5-6 χρονάκια ακόμα, θα γίνει δουλίτσα όμως. Για το εφάπαξ, ρε γαμώτο. Και η Μαρίτα που προσθέτει, α, την κανημένη την ιό, λέει, ήττα που έφαγε. Αν δεν έφαγε μόνο ήττα, του είχε φάει όλο το αλφάβητο, του είχε φάει, ειδικά αυτό το γάμα. Του το δάγκανε, δηλαδή του το πιπίλησε, του έκανε διάφορα τέτοια πράγματα και μετά το ξεπέρασε και η ίδια, γιατί έκανε και άλλα πράγματα στην ερωτική τη ζωή, αλλά πάντα τον αγαπάει, γιατί είναι εκεί και τη θυμίζει το καλοκαίρι που γνωριστήκανε. Εκεί, σε μια ακρογιαλιά. Μεταξύ, ο Κακομοίρης ο Τζίτζικας είναι από το βουνό πάνω που έχει ψοφόκριο μέχρι κάτω το Αρμυρίκι. Πάει παντού. Είναι ήρωας, είναι ένας από εμάς. Προσπαθεί να θυμ, όπου και αν βρεθεί. Very much we like. Λοιπόν, και η Γιούλα που προσθέτει, α, ωραία λέει η ιστορία με τον Τζίτζικα. Παρεμπιπτόντως, τα ντεσιμπέλ που βγάζει είναι τρομακτικά στα ύψη για το μέγεθός του. Ναι, και λειτουργεί όλο του το σώμα του Κακομοίρη για αντυχείο. Και αυτό που βγάζει είναι το τρίξιμο των φτερών του. Είναι καταπληκτικό πλασματάκι. Και εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ. Και ειδικά η φάση της άμυνας που πάει να τον πιάσει και σε κατουράει. Δηλαδή, αυτό πραγματικά σε άλλα ζώα έδωσε δόντια, σε άλλα δηλητήριο κτλ. Εσύ, ουρολίμωξη, δω και τρεις στον Τζίτζικα. Ούτως ή άλλως είναι κουφός, δεν θα ακούει τι του δίνουμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία του φίλου μας του Τζίτζικα. Και χρωστάω, καθώς φτάσαμε στις και μισή, έχουμε ακόμα μισή ώρα μπροστά μας. Σας θυμίζω, είμαστε όλοι μαζί εδώ κάτω από τη μεγάλη μουσική και φιλοσοφική στέγη του Athens Free Radio στους 98,1. Κάθε τρίτη βράδυ έχουμε το Μυθολόγιο, αυτή την μονόρη διαδρομή στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας.
Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ, το διαβάζουμε εμβόλυμα σε όλα όσα πούμε. Και τι ωραία που περνάμε. Κανονικά λοιπόν έπρεπε να πω για ένα άλλο τεράστιο μυθολογικό όν, τον Τάκη Φωτίου. Αλλά δεν φτάνει μία ώρα, επειδή έχει γενέθλια σήμερα. Οπότε θα αφιερώσουμε νομίζω τις εκπομπές του Αυγούστου στον Τάκη. Θα πούμε λεπτομέρειες από τη μυθολογική του παρουσία και διάφορα. Τον Αύγουστο βέβαια δεν έχουμε εκπομπές, αλλά εγώ θα τα λέω από μέσα μου και εσείς ό,τι ακούσετε. Φεύγουμε από το φίλο μας το Τζίτζικα και είχα υποσχεθεί, αν δεν κάνω λάθος, στον Κωνσταντίνο να πούμε διάφορα πραγματάκια για τέρατα που παρουσιάζονται πάνω από μία φορές σε πάνω από έναν μύθους στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα έτσι που μου ήρθε στο μυαλό και έχει την πλάκα του να το αναλύσουμε είναι η φάση με τους κύκλοπες. Καθώς τους κύκλοπες θα τους συναντήσουμε και στη γιγαντομαχία και στην τιτανομαχία τότε. Είναι αρχαίες θεότητες και ο πιο διάσημος κύκλοπας που θα συναντήσουμε, μιας και είναι και τώρα έτσι με την ταινία του Νόλαν, ας πούμε, είναι trend, είναι ο πολύφημος, τον οποίο θα συναντήσει ο Οδυσσέας. Θα τον πιάσει έπαρση μετά τον Οδυσσέα και επειδή τον έπιασε έπαρση και τα λοιπά, θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ να γυρίσει στο σπίτι του. Λοιπόν, να βγάλουμε από τη μέση αναφορικά στον κύκλοπα, ενώ για τους κύκλοπες τους παλιούς, τους οποίους θα πω τώρα στην αρχή, για τον πολύφημο, να ξέρετε, δεν αναφέρεται πουθενά, ο Όμηρος δεν λέει πουθενά, ότι είχε ένα μάτι. Και μάλιστα κάποια στιγμή εκεί που, αυτό είναι, ξέρετε, ποιητική αδεία μας έχει βγει, τώρα μπορεί να έχει μπει καμιά τσίμπλα. Έχω δει και κάτι φίλες κυκλόπισες σε κάτι πορνό ταινίες που έχουν συνήθως ένα μάτι ή πάνε μια χαρά με 10 στα 10 και φεύγουν αόματες. Δηλαδή έχει να κάνει με το πώς το προσεγγίζει ο καθένας το θέμα. Ο φίλος μας ο πολύφημος, που δεν ήταν πολύ φίλος μας γιατί ήταν αγριάνθρωπος, ας πούμε, κτλ. Ο κύκλοπας με τον οποίο θα τα βάλει ο Οδυσσέας, δεν λέει πουθενά μέσα ότι είχε ένα μάτι. Ίσα-ίσα εκείνη τη φάση που παίρνει το μυτερό το τέτοιο και του το χώνει στο. Φαντάζεστε να κοιμότανε μπρούμητα ο φίλος μας ο πολύφημος και το Οδυσσέας βγήκε σε ένα κυκλαδονήσι παράξενο. Μύκονος λεγόταν τότε και είδε τον τεράστιο άντρα μπρούμητα στην παραλία που θα του χώσει το δόρυ. Θα ήταν τελείως διαφορετική η εξιστόρηση. Αλλά όχι, ήταν εκεί στο νησί των κυκλόπων που κοιμόσαν το ανάσκελα. Και μάλιστα λοιπόν αυτό ήθελα να καταλήξουμε εδώ, ότι έχει μία στην εξιστόρηση μία εκφορά του λόγου που λέει ότι του κάψε το πυρωμένο αυτό ξύλο, το μυτερό το ξύλο που είχαν φτιάξει, του κάψε τα βλέφαρα, που είναι δύο τα βλέφαρα, και τα φρύδια, είναι πληθυντικός. Λέει και φρύδια, δεν είναι τίποτα ομοιοκαταληκτικό. Δηλαδή βγάλτε του το μάτι, αλλά τράβα το και μία στα κοχώνας να πούμε να μην μπορεί να σταθεί. Όχι. Οπότε φανταζόμαστε ότι είχε όντως δύο μάτια και όχι ένα. Πάμε τώρα να πούμε πώς ενώνονται αυτοί οι φίλοι μας οι κύκλοπες με τους παλιούς τους κύκλοπες, οι οποίοι ήταν τρεις. Πάμε να τους, γνωρίσουμε πριν. Λοιπόν, οι φίλοι μας η Γαία. Oh yeah, το έχουμε συναντήσει και αυτό σε όλες τις πορνό ταινίες. Η Γη, λοιπόν, κάποια στιγμή στην αρχή της δημιουργίας είχε φασώσει όλο τον κόσμο. Ενίοτε φασωνόταν και μόνη της και έκανε παιδιά. Αυτή ήταν η δουλειά της. Και μάλιστα η Γη ενωνόταν συνεχώς με τον ουρανό. Από πάνω αυτός, από κάτω αυτοί είχαν βαρεθεί το αεραποστολικό. Δηλαδή, ήμαρτο να πούμε, πόσο. Και όχι τίποτα άλλο, έβλεπε και συνέχεια τη μούρη της. Δηλαδή περισσότερο για τη Γαία που έβλεπε τη μούρη του ουρανού και τον κακομοίρη αυτό να είναι να πούμε την άλλη από κάτω να την παίρνει ο ύπνος, να φυτρώνουν τα χορτάρια. Δηλαδή είναι λίγο παράξενο. Εν τούτης τα παιδιά ίντουσαν ερωτευμένα και επειδή έπρεπε να δημιουργηθεί όλη η πλάση κτλ. Ενωνόντουσαν καθέξιν. Δηλαδή δεν κάνανε άλλη δουλειά. Εκεί συνέχεια να πούμε στο πρώτο τρίμηνο το ερωτικό της κάθε σχέσης που ξεγκαγκανιάζεστε αμέσως πριν κάνετε delete ο ένας τον άλλο από τα social γιατί τι μαλθή που ήταν τελικά. Λοιπόν, θα κάνει λοιπόν η θεά η Γη θα ενωθεί εκεί πέρα και θα κάνει τους τιτάνες, θα κάνει τους γίγαντες. Δηλαδή μαγειρική είναι αυτό. Αφού τον εβλέπεις τον κακομοίρη, έχει ξεγκαγκανιαστεί. Φτιάξ' του κάτι να φάει, φτιάξ' τα φασόλια να πούμε. Δηλαδή δεν θα έχετε και από πού να φύγετε. Εσύ από κάτω, αυτός από πάνω, δεν έχει άλλο μέρος. Τέλος πάντων, και έκανε τους γίγαντες τους απλούς, έκανε και κάτι εξελιγμένους, αυτούς με τα λουκανικάκια, τους, αν δεν τους θυμόσαστε, που ήταν οι εκατόγχυρες.
100 χέρια να πούμε παράξενο πράγμα. Δηλαδή να θέλει ο καθένας από αυτούς να κάνει μια μαλακία. Δηλαδή το βλέπετε, ασπρίζαν τα σπίτια. Τέλος πάντων, από εκεί μας έμενε και στα νησιώτικα τα σπιτάκια. Και εμβόλυμα σε όλους αυτούς που έκανε και κάτι τέρατα, κάτι τέτοια κτλ. Θα κάνει και τρεις κύκλοπες. Άκου να δεις. Αυτοί ήταν ο Άργης, ο Στερόπης και ο φίλος μας ο Βρόντης. Τώρα είναι παράξενος, για όνομα είναι καλό. Για κατάληξη είναι λίγο προβληματικό. Διότι άλλο πράγμα είναι να κάνεις solo καριέρα, όπως πολλοί καλλιτέχνες, ας πούμε, τραγουδιστές κτλ. Και άλλο να ανήκεις σε συγκρότημα. Είναι άλλο πράγμα ο παρεοβρόντης και άλλο πράγμα ο solo βρόντης. Τους έχουμε συναντήσει παντού, αλλά τέλος πάντων. Αυτοί λοιπόν ήταν πρωτόγονες θεότητες. Φανταστείτε τους και τα λοιπά. Ο Βρόντης ήταν η Βροχή, το Μπουμπουνιτό, ας πούμε, ο Ντούντουνας, ο Ουράνιος Ντούντουνας. Τους είδε λοιπόν η υγεία και πολύ τους συμπάθησε. Και αυτοί ήταν και προκομμένα παιδιά. Εδώ πέρα αναφέρεται ο... Προκομμένα παιδιά. Εδώ πέρα αναφέρεται ο...

πιάναν τα χέρια τους. Δεν εννοώ ότι βγαίνανε έξω και χουφτώνανε κόσμο. Ήτανε δημιουργικοί, ρε να πούμε. Κάνανε πραγματάκια, κάνανε από εδώ, κάνανε από εκεί. Ανοίγανε τους φούρνους μικροκυμάτων. Ενώνανε το 3 με το 13. Πολύ πριν το πάρει χαμπάρι ο Σταύρος. Τέτοια πραγματάκια. Και ήτανε και πάρα πολύ δυνατή. Ένα κάτι μονόσβερκι, κάτι που είχαν πλακωθεί μόνο μπρόκολο να πούμε. Έβγαζε, πηγαίνα στη μάνα του. Η μάνα του να πούμε είχε τα πάντα. Του έλεγε βγες παιδί μου, πάρε. Πήγαινα στο περιβολάκι από πίσω και ήταν μόνο μπρόκολο, κτίνος κτλ. Του είδε λοιπόν ο ουρανός και σου λέει ρε εσύ, τι μονόσβερκα είναι αυτά να πούμε. Τη λέει μωρή, με ποιον τα έκανες. Του λέει με σένα βρελίδι, αφού δεν υπάρχει άλλο εδώ. Αν πονηρεύτηκε ο ουρανός. Σου λέει ρε εσύ, αυτοί είναι τρεις και είναι και. Δεν κλείνουν μάτι. Λες να εποφθαλμιούν, βάζουμε και άλλα μάτια, εδώ την εξουσία μου και να έρθουν κάποια στιγμή και να μου πετάξουν τα μάτια έξω όπως κάνω εγώ στη μάνα τους. Κάτσε να τους φυλακίσω. Και έτσι λοιπόν παιδιά, ο ουρανός θα τους βάλει πρώτη φορά στα Ταρτέιρα. Ήταν μια φυλακή που λέγεται στα έγκατα της γης. Τους ξανά βάλε μέσα. Είναι σαν αυτό που γεννάει, άλλη γεννάει. Αλλά επειδή ο γιατρός βλέπει το ματσάκι και έχει πάει στην παράταση, της το σπρώχνει πάλι μέσα και της λέει: δεν ξανάρχεστε μεθαύριο που το έχω. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τα τάρταρα ήταν μια τεράστια τρύπα. Το έχουμε συναντήσει όλοι σε Μπαργούμαν. Στη γη το έχουμε συναντήσει όλοι σε Μπαργούμαν. Και που λέγεται μάλιστα ότι αν έπεφτε ένα σιδερένιο αμόνι από την αρχή του πηγαδιού αυτού, φανταστείτε το, χρειαζόταν 7 μέρες και 7 νύχτες για να φτάσει στον πάτο. Και μετά έρχονται οι παροιμίες να πούμε και μειώνουν τις αποστάσεις γιατί το κάνουν 2 δάχτυλα και κάτι για τον πάτο. Αλλά τέλος πάντων αλλάζουν αυτά συν το χρόνο. Πάμε στο παλιό, σε αυτό το 7ήμερο. Λοιπόν, θα τους βάλει λοιπόν εκεί μέσα και θα τους πει: παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε να πούμε, αλλά εμένα την εξουσία μου δεν θα μου την πάρετε. Βγαίνει ο Κρόνος, κόβει τα χλαγλαγλούχλα του ουρανού, γίνεται αυτός. Πώς το λένε, εξουσιαστής του κόσμου. Σου λέει: δεν βγάζω αυτούς από εκεί μέσα που είναι και μονόσβερ και να τους έχω για προσωπική φρουρά. Τους βγάζει, βλέπουν αυτοί το φως του ήλιου και πάλι να πούμε με τα τρία τους τα μάτια ή με το ένα τους το μάτι, δεν ξέρουμε. Αλλά μετά ο Κρόνος έπαθε father-like. Σου λέει: ρε εσύ, μπας και αυτοί υποφθαλμιούν. Και του λέει: παιδιά, δεν ξαναπάτε σε αυτό το Airbnb, είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί νομίζω ότι κάποιος από εσάς ξέχασε το θερμοσύμφωνο ανοιχτό. Και εγώ τώρα θα φτερνιστώ. Πούντο. Πούντο. Έλα ρε γαμώτο μου, φύγε. Ενώ, φτερνίστηκα. Πείτε μου έναν αριθμό να δω ποια με σκέφτεται. Αν βγει άντρας, να φάτε ένα κουβά από αυτά που πήρανε ο Βρόντις, ο Άργης και ο Στερόπης, ξαναμπαίνοντας φυλακή. Ξανά κάτω. Ρε γαμώτο τώρα το άλλο. Όταν ο Δίας έκανε τον πατέρα του να ξεράσει τα αδέρφια του, που το έχουμε πει αυτή την ιστορία, και τα έβαλε τέλος πάντων με τους Τιτάνες, τους Γίγαντες και όλους τους υπόλοιπους, ήθελε βοήθεια. Σου λέει: πού να τη βρω τη βοήθεια, πού να τη βρω τη βοήθεια. Δεν πάω μια Ταρτέιρα να δω εκεί πέρα τι παίζει. Πάει λοιπόν Ταρτέιρα, βρέπει τους τρεις μονόσβερκους εκεί πέρα για δεύτερη φορά φυλακισμένους. Τους λέει: παιδιά, όπως κάνουν στις ταινίες. Θα υπογράψετε εδώ πέρα ένα τέτοιο, θα βγείτε έξω, θα με βοηθήσετε να τους πλακώσουμε τους άλλους στο ξύλο να πούμε και θα έχετε και τα δικά σας, θα έχετε τα εξτραδάκια σας. Τώρα οι τρεις φίλοι μας αυτοί οι κύκλοπες, παιδιά τα είχαν πάρει. Δηλαδή δύο φορές φυλακισμένοι, να πούμε χωρίς δίκη, χωρίς τίποτα, χωρίς κτλ. Σου λέει: πού είμαστε, στο 2026. Κάτσε να κάνουμε δουλίτσα. Και βγαίνουν έξω παιδιά και θα βάλουν τη μαεστρία τους, πριν πλακωθούν στο ξύλο με τους υπόλοιπους, θα βάλουν τη μαεστρία τους κάτω και θα φτιάξουν όχι μόνο τον κεραυνό του Δία, το μεγάλο του αυτό όπλο, αλλά θα φτιάξουν και την τρίαινα του Ποσειδώνα, αυτό το μεγάλο το πυρούνι για να σας παίρνει την τυροκαυτερή ακόμα κι αν είσαστε σε μακρουλό τραπέζι, και ένα κράνος για τον φίλο μας τον Πλούτονα, τον Άδη, που τον έκανε αόρατο. Δηλαδή τώρα με βλέπεις, τάκ, τώρα δεν με βλέπεις. Το έχω κάνει το ίδιο και με Μπαρ Γούμαν. Αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνόμαστε. Και θα μπουν και στη μάχη και θα γίνει τη κακομοίρα, παιδιά. Θα τους πλακώσουν στο ξύλο όλους. Λοιπόν, τους νικήσανε. Τέλος πάντων, τους πήρε ο Δίας για προσωπική του φρουρά. Και μάλιστα για εξτραδάκια είχαν πάει στον ύφεστο που είχε τις άκρες και τα λοιπά. Αυτοί ήταν πολυτεχνίτες, του κάνανε δουλίτσες. Αν κάποια στιγμή ο Δίας καθόταν και το σκεφτόταν και σου λέει: ρε εσύ, να σου πω τώρα, αυτοί κατασκευάζουν όπλα, έχουν φτιάξει την τρίαινα, το F-35, το F-14, το F-5, το οποίο δεν ξέρω τι κάνει, άμα το πατήσεις στο PC δεν θα το κάνω τώρα, το Ctrl-Alt-Delete, να μπούμε στο Task Manager. Είναι άσχημο αυτό το πράγμα, αυτοί ξέρουν τα μυστικά μας, κάτι πρέπει να τους κάνω. Αλλά δεν μπορούσα να τους φυλακίσει και πάλι, οπότε δολίως πάει και τους λέει: παιδιά, να σας πω τώρα για χαρτζή.

Ηλίκια δουλεύετε στον ύφεστο, πάτε εκεί να πούμε. Ελάτε να μπούμε δημόσιο. Έχω σκεφτεί με τη θεία μου δύναμη να φτιάξω ένα καινούριο πολιτικό σχηματισμό και να τον ονομάσω Πασόκ του 81. Θα μπείτε όλοι στο δημόσιο. Χαρά που κάνανε και οι άλλοι να πούμε, σου λέει, να γλιτώσουμε τις βρωμιές, τις καψίλες και διάφορα τέτοια πράγματα. Και θα τους πάρει, παιδιά, λοιπόν, τους φίλους μας, τους τρεις κύκλοπες αυτούς, και θα τους βάλει μαζί με τους εκατόνχυρες να φυλάνε τα ταρτέιρα. Να κάνουν τους φύλακες που ήταν φυλακισμένοι μέσα οι Τιτάνες και οι υπόλοιποι γίγαντες, μην ξαναβγούνε προς τα έξω. Και έτσι, who watches the watchmen, quis custodiet ipsum custodiem, κάπως έτσι τέλος πάντων. Αυτό σε όλα τα χρόνια δουλεύει με τον ίδιο τρόπο. Αυτοί οι κύκλοπες λοιπόν καλά περνούσαν. Είχαν εκεί πέρα βρει, να πούμε, το δημοσίου υπαλληλίκη. Ήταν με τους άλλους, με τους εκατόνχυρες, και παίζανε σφαλιάρες και φατούρο. Το καταλαβαίνετε τι γινόταν τώρα. Δηλαδή, ένα κούρεμα γινόταν ο σβέρκος σου, να πούμε, νταούλι. Πρέπει να ήταν όλοι χέτουλες. Κάποια στιγμή όμως, προσέξτε τώρα τι έγινε. Για αυτούς, τους παλιούς τους κύκλοπες. Ο φίλος μας ο Ασκληπιός, το θυμόσαστε, το μεγάλο το γιατρό, ας πούμε, κτλ. Τον οποίο τον συμπαθούμε και πάρα πολύ. Τι έκανε? Έφτασε σε τέτοιο godlike level που θεράπευε τα πάντα. Δηλαδή πήγαινες και του έλεγες, να πούμε, έχω ένα βήχα. Σου έλεγε μη βήχεις, και πάθαινε σοκ. Δεν το είχα σκεφτεί, ρε γιατρέ. Πήγαινε κάτι άλλο, να πούμε, και του έλεγε, έχω βγάλει μανιτάρι στην τσουτσού. Του δίνει ο Ασκληπιός και ένα στρουμφάκι, να πούμε, να κατοικήσει. Χρέωνες εύκα στο στρουμφάκι που μένει στο μανιτάρι που έχει βγάλει στην τσουτσού. Τέλος πάντων, είχε βρει διάφορα τέτοια πραγματάκια, είχε νικήσει όλες τις αρρώστιες. Και οι άνθρωποι δεν πεθαίνανε. Κοίτα να δεις, να πούμε. κάτι πραγματάκια. Και βγήκε λοιπόν ο Άδης, ο φίλος μας από κάτω, που έβλεπε το μαγαζί του να αδειάζει. Λέει, τι θα γίνει, ρε, να πούμε. Εδώ πέρα έχουμε πληρώσει μουσικούς. Έχω τον άλλο τον Κέρβερο, να πούμε, τρώει τα φρίσκης, δεν σκύνε καραμέλες. Η άλλη μέσα η Περσεφόνη, 6 μήνες είναι, 6 μήνες δεν είναι το σπίτι χάλια, να πούμε, φυσικότητα φεύγει η κάρια. Τι θα γίνει, έχουμε πάρει φώτα, δεν δουλεύουν, είναι λίγο σκοτεινά, αλλά είναι black lights. Ποιος θα μου τα πληρώσει όλα αυτά? Και τέλος πάντων, πήγε ο φίλος μας ο Άδης και πάει λοιπόν στον Δία και του λέει, να σου πω τι θα γίνει με το παλικάρι. Έχω κάνει τόσα έξοδα, έχω παρκαδόρους, έχω πληρώσει προστασία σε μονόσβερκους, να πούμε. Θα έρθουν να τραγουδήσουν τα πρώτα ονόματα της πίστας. Έχω κανονίσει sold out το μαγαζί για 2 Σάββατα. Μετά δεν έχουμε άλλο κόσμο, να πούμε. Δεν πάνε μόνοι τους οι ηλίθοι και πίνουνε όρθιοι, να πούμε, σε πλαστικό ποτήρι κοκτέιλ ανάμεσα στα παρκαρισμένα με τους κοτσαδόρους. Δηλαδή τέτοια πραγματάκια. Και ο Δίας καταλάβαινε από τέτοια επιχειρηματικά πραγματάκια και έβαλε το μυαλό του να σκεφτεί. Εκείνη την ώρα που έβαζε το μυαλό του να σκεφτεί για να βρει τη λύση με τον Ασκληπιό που έσωζε όλο τον κόσμο και τον Άδη που του κάνε παράπονα, κάποια έσκυψε μπροστά να λουστεί και τα λοιπά, θόλωσε και σου λέει, τώρα σιγά μην κάτσω εγώ να ασχοληθώ. Του πετάει ένα κεραυνό του Ασκληπιού, πάει ο Ασκληπιός, τέζα, κοκάλωσε. Και ξεκίνησε λοιπόν ο κόσμος να ξαναπεθαίνει. Αμέλα τώρα που ο Ασκληπιός ήταν γιος του Απόλλωνα. Γιος του τώρα, εντάξει, είχε πάθει ξαφνική ετεροφιλοφιλία σε κάποια στιγμή ο Απόλλωνας, για πειραματισμό, μην νομίζετε, δεν του μείνε κανένα κουσούρι, συνέχισε να βάφεται κτλ. Αλλά το γιο του, δηλαδή, και πού να τα βάλει τώρα με το Δία? Δηλαδή, ο Δίας ήταν πάνω-πάνω. Οπότε, όπως γίνεται συνήθως, έπαθε πλασομπανιερίαση ο φίλος μας ο Απόλλωνας και σου λέει, ρε κερατάδες, αφού δεν μπορώ να τα βάλω, να πούμε, με την κεφαλή του κακού, θα τα βάλω με την πλέμπα. Ποιος του φτιάξε τον κεραυνό του Δία? Οι τρεις σωματοφύλακες πέρα, ο Νταρντανιάν, ο Άρθος, ο Πόθος και ο Άγαμις. Για τη μεγαλική προφορά, ο Άραμις λέγεται Άγαμις. Λογικά πρέπει να υπήρχε κι άλλος σωματοφύλακας, ο Νασπρίς. Αλλά θα τα πούμε άλλη στιγμή αυτά, στα πιο σύγχρονα. Πάει, βρίσκει λοιπόν τους κύκλοπες και τους λέει, να σου πω, τι θα γίνει εδώ πέρα. Μου φάγατε, να πούμε, με το εργαλείο σας, με το από αυτό σας. Ο Δίας, να πούμε, μου σκότωσε το γιο. Και τους κάνει μία έτσι, παιδιά, τους τοξεύει και τους κάνει ένα κιουκιουκιούβ και πάνε οι φίλοι μας οι κύκλοπες. Θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ ο Δίας αργότερα, αφού είχε ξεγκαγκανιάσει ερωτικά, και θα τους καταστερήσει κι αυτούς. Είναι κι αυτοί στον ουρανό, να τους έχουμε να τους βλέπουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία με τους κύκλοπες, τους παλιούς. Πάμε τώρα στο φίλο μας τον Πολύφημο. Αναφέρεται ως κύκλοπας, αλλά πλέον αυτοί οι κύκλοπες στους οποίους ανήκει ο Πολύφημος είναι διαφορετικοί.
Η λέξη κύκλοπας εδώ πέρα είναι λίγο παράξενη, γιατί αναφέρεται περισσότερο στην, στο πώς ήταν φτιαγμένη σωματικά, ότι ήταν τεραστίων διαστάσεων, ότι είχαν παράξενη έτσι συμπεριφορά, ότι ήταν λίγο ζαβοί και βλαμμένοι, ότι δεν υπακούανε σε κανόνες, ας πούμε, ήταν λίγο ανάρχες κτλ. Ήταν μια τέτοια παράξενη έτσι φίλη. Να πούμε ότι η λέξη κύκλοπας, το κύκλοψ αυτό, είναι από την, από τη λέξη κυκλάζω ή κυκλένω, δηλαδή όχι τώρα μπροστά σας, πάντοτε μέσα στο μπάνιο και ανοίγω και το προπερλίνο. Λοιπόν, που σημαίνει κοιτάω γύρω-γύρω κυκλικά. Δηλαδή κάνω ένα γύρω-γύρω όλη. Και το όψ που είναι η όψη. Φανταστείτε λοιπόν ότι ο κύκλοπας σε ελεύθερη μετάφραση, έχετε δει πως δουλεύει το σόναρ ή το ραντάρ, που κάνει πουμ, πουμ, γυρνάει γύρω-γύρω και επιβλέπει. Έτσι λοιπόν από εκεί πιθανώς να έρχεται και η λέξη, και έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο ο πολύφημος και οι υπόλοιποι, γιατί ήταν πολύ απάνω εκεί στο, στο νησί των κυκλόπων, είχε την περιουσία του. Θυμόσαστε το δικό μας το παλιό, το παραδοσιακό, από πού είναι το χωράφι σου Κυρμανόλη, από εδώ μέχρι εκεί που βλέπει το μάτι. Αυτό που αργότερα να πούμε, θα βγάλει τα μάτια στους φίλους που είναι στο κτηματολόγιο, γι' αυτό και δεν θα ασχοληθούν καθόλου, ακόμα και αυτοί οι φίλοι που είναι στο κτηματολόγιο. Το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε αυτόν τον πολύφημο. Αυτός ήταν του Οδυσσέα, δηλαδή. Ανήκε σε μία φυλή. Αν θυμόσαστε στο τέλος της περιπέτειας του Οδυσσέα, πριν γυρίσει στην Ιθάκη, θα πάει στο νησί των Φεάκων, που είχαν τεχνολογία, είχαν υπτάμενα πλοία, είχαν αυτά που περιμέναμε κι εμείς, το θυμόσαστε, που περιμέναμε να πάει 2026 και να έχουμε υπτάμενα αυτοκίνητα, να πηγαίνω ερχόμαστε στο φεγγάρι για πλάκα και τελικά μπαίνουμε στο Facebook για να δούμε, να κάνουμε το τεστ ποιο ζαρζαβατικό είμαστε. Είναι λίγο πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτοί τα είχαν όντως, είχαν υπτάμενα πλοία, είχαν τεχνολογία, και από την άλλη μεριά, στην ίδια χώρα, ήταν παιδιά αυτοί οι κύκλοπες που ήταν, να πούμε, που ήταν. Δηλαδή τελείως. Δεν είχαν υπακοή σε κανόνες, δεν ακούγανε κανένα, ήταν και κτίνοι, να πούμε και τέτοια, κάτι προκρούστιδες, γιδοβοσκοί, ας πούμε, κτλ. Οπότε οι φέακες τους είχαν σε απόσταση, είχαν υψώσει κάτι χάλκινα τείχη και δεν έμπαινε κανείς. Από την άλλη, λοιπόν, ήταν οι φίλοι μας οι κύκλοπες, στους οποίους ανήκε και ο πολύφημος. Ήταν οι γιγάντιοι βοσκοί, φανταστείτε τους, με τρίχα στην πλάτη, στο στήθος, να είχαν και κανέναν υδραυλικό. Εκεί να δείτε τρίχα, να πούμε, σύχαμα. Είναι το Άιζο βέβαια, αλλά τέλος πάντων, χωρίς κοινωνικές δομές, χωρίς συντρόφους, δεν είχαν εγκόμενες απάνω. Πηγαίνανε, βρίσκανε, κάναν τη δουλίτσα τους, κερνούσαν ένα ποτάκι και ό,τι γίνει τώρα. Λοιπόν, αυτό το είδαμε και πρόσφατα, στην πρόσφατη νεότερη ελληνική ιστορία, σε διάφορα χωριά που ανοίγανε διάφορα ολόμπαρα. Ήτανε ολόμπαρ. Κάνανε ακριβώς το ίδιο πράγμα οι μπαστούνοβλαχοι. Λοιπόν, αυτός ο πολύφημος, θυμόμαστε, ήτανε γιος του Ποσειδώνα. Πανύψηλος, κτίνος, δυνατός, έσερνε, είχε για, αντί για κόπλαμ, είχε μια πέτρα, να πούμε, και έκλεινε τη σπηλιά του. Και τέλος πάντων θα φάει εκεί τους συντρόφους του, του Οδυσσέα και τα λοιπά, θα του βγάλει όλα στα μάτια και θα πεταχτεί ο πολύφημος προς τα έξω και αρχίζει να φωνάζει βοήθεια, βοήθεια, μου πέταξε τα μάτια έξω. Ξεκινήσαν οι άλλοι, άσε ρε καραγκιόζι, να πούμε, 8 ποτάκια την ετάισες και δεν έγινε τίποτα και τώρα σου πέταξε τα μάτια έξω, δεν τον είχαν πάρει χαμπάρι. Όχι ρε παιδιά, γαμώ το, κάτι έγινε. Εν τω μεταξύ ο Οδυσσέας δεν του είχε συστηθεί ως Οδυσσέας, μέχρι εδώ η ιστορία θα ήταν καλά. Του είπε ο είμαι ο Ούτης. Τώρα στο Μπούτης, στο όπως και αν είναι, που σήμαινε ο κανένας. Ο άλλος τώρα σου λέει κανένας, κανένας Κύπριος θα είναι, να πούμε, ο φίλος φίλου. Κάτσε κάτω και τον πίστεψε. Του λέγανε λοιπόν οι υπόλοιποι κύκλοπες, και ποιος σου πέταξε τα μάτια έξω, ρε, να πούμε. Και φώναν αυτός, ο κανένας μου πέταξε τα μάτια έξω. Το καταλαβαίνετε. Όλοι έχουμε μια γκόμενα από ένα χωριό που δεν την ξέρεις, αλλά είναι καταπληκτικό μωρό. Τον πήρανε χαμπάρι, να πούμε, στο ψηλό οι άλλοι κύκλοπες. Άντε ρε καραγκιόζι, να πούμε, που σε τύφλωσε ο κανένας και κάτι τέτοια. Και είχε μείνει ο κακομπύρης να πετάει βράχια από εδώ και από εκεί, μπας και πετύχει το πλοίο του φίλου μας του Οδυσσέα. Μέχρι εδώ θα ήταν όλα καλά. Αλλά την ώρα που έφευγε ο Οδυσσέας, εκεί τον έπιασε η έπαρση. Σου λέει, ρε φίλε, δεν γίνεται, να πούμε, αφού εγώ το χλάτσωσα από το τρίποντο με τρεις κρεμασμένους απάνω μου. Γιατί να πάρει τα εύσημα ο άλλος που έχει ένα στα 7 σουτ, επειδή είχε παίξει καλά πρόπερση. Και βιδώνεται λοιπόν και του λέει, να σου πω κάτι, δεν είμαι ο κανένας.
Είμαι ο Οδυσσέας, ο βασιλιάς της Ιθάκης. Του τα είπε όλα, του είπε αφημί, του είπε για την καινούργια ταυτότητα, του είπε για το κοινωνικό κράτος, του είπε για το Ελλάδα 2,0, του έλεγε ό,τι μαλακία του σκέφτεται, του την είπε. Και από εκεί λοιπόν θα ξεκινήσει η μεγάλη ταλαιπωρία του Οδυσσέα, καθώς ο μπαμπάς του Πολύφημου ήταν ο Ποσειδώνας. Τώρα, γιατί του είχε αδυναμία, να πούμε, του ζαβού, του μπουρτζόβλαχου ο Ποσειδώνας, αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά θα τον εκυνηγήσει ανελέητα το φίλο μας τον Οδυσσέα. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην ταινία που έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος. Άμα θέλετε τη δικιά σας την ταινία, πολύ εύκολο, αφενός γυρίστε τη, αφετέρου διαβάστε το βιβλίο και φτιάξτε τη στο μυαλό σας. Γίνεται και έτσι. Το έχω δει εγώ και στα πορνό, δηλαδή σε μερικά. Δεν μ' αρέσει έτσι πως εξελίσσεται η υπόθεση. Δεν μπορεί να πούμε, δηλαδή, γιατί φέρνει αυτή τις 6 ξαδέρφες της και τους φασώνουν όλους. Αφού είχε 7 ξαδέρφες, τον μπάζω γιατί δεν το φέρνει. Δηλαδή, εγώ φαντάζομαι ότι έρχεται και άσχημη. Μεταξύ μας τώρα. Αλλά μην τους το πείτε, μην πάει παρά έξω. Λοιπόν, εδώ η Γιούλα λέει: αχ, πόσο γέλασα, λέει, με το λες να με ποφθαλμιούν. Χαχα, είσαι Θεός, Γιούλα μου, και εσύ είσαι πανέμορφη αυτό το βράδυ Ιουλίου. Και το βράδυ του Ιανουαρίου ήσουν πανέμορφη, αλλά ήταν σκοτεινά και δεν φαινόσουν. Τώρα που είναι φωτεινά και φαίνεσαι, είσαι πανέμορφη κάθε βράδυ Ιανουαρίου. Και η Μαρίτα που λέει, απορία λέει, βαμπυροειδή στην αρχαία ελληνική μυθολογία έχουμε, που να έχουμε διάφορες μορφές, στην επόμενη εκπομπή να το αναλύσουμε. Δεν τρώγανε, δεν πίνανε αίματα, είχαμε και διάφορους που πίνανε αίματα, ας πούμε, και τα λοιπά, αλλά έχουμε ψυχοκαταναλωτές που σαν βαμπύρ τραβάνε την ενέργεια. Ευχαρίστως. Στην επόμενη, γιατί δεν θα προλάβουμε σήμερα, έχει πάει ήδη παραπέντε, Τρίτη να το αναλύσουμε. Και ο φίλος ο Κώστας που λέει: καλησπέρα δάσκαλε, ήρθα τώρα στο τέλος, λέει, ξεχάστηκα. Ας μάθουμε λίγη πραγματική ομοίρου Οδύσσια, γιατί με τον Όλαν θα ξεχάσουμε όσα ξέρουμε. Κώστα μου, χίλια συγγνώμη, θα διαφωνεί, θα σου πω και σένα καμιά κουβέντα. Να πούμε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ένας σκηνοθέτης του Hollywood, ο οποίος παράγει ένα προϊόν σύμφωνα με όπως το φαντάζεται αυτός. Δεν κάνει ντοκιμαντέρ. Δεν έχει διαβάσει τον Όμηρο, έχουν διαβάσει κάτι μεταφράσεις της μετάφρασης και φτιάχνει ένα προϊόν για να πάει ο κόσμος να το δει και έχει διάφορα τρίξ μέσα για να το δει λίγο παραπάνω. Ο κόσμος να βγάλει τα έξοδα. Ναι, οκ. Okay. Οπότε όποιος θέλει να δει ένα έργο, μια ταινία βασισμένη πάνω, based on, ευχαρίστως. Όποιος δεν θέλει, το διαβάζει και είμαστε καλά. Εύκολο. Και εδώ η Μαρίτα που λέει, ναι, να το πούμε στην επόμενη. Ευχαρίστως. Θα ψάξουμε να βρούμε διάφορα ενεργοβόρα πλασματάκια που κυκλοφορούν εδώ στην αρχαία ελληνική μυθολογία την επόμενη Τρίτη. Επίσης να σας πω πως ό,τι άλλο θέλετε τώρα στα θερινά μας μαθήματα, είχα κι άλλο και για τη σκύλα και τη χάριβδη και τέτοια, αλλά δεν θα προλάβουμε τώρα. Ευχαρίστως να μου το πείτε λίγο πιο πριν, για να, αν τυχόν δεν το ξέρω, που είναι πολύ πιθανό να το βρούμε. Και τα θέματα που θα αναπτύσσουμε είναι αυτά που έχετε ζητήσει εσείς. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ρε εσείς, πότε πέρασε η ώρα? Δηλαδή με ένα τζίτζικα και δύο τσιμπιάριδες πάει. Παράξενη η περίληψη της εκπομπής. Πώς ήταν το μυθολόγιο? Για ένα τζίτζικα και δύο τσιμπιάριδες για μια ώρα μιλάγε. Δηλαδή ήμαρτον, ρε φίλε. Αυτά δεν έχει άλλο. Φυσικά και θα έχει άλλο την επόμενη Τρίτη. Θα ανανεώσουμε και το βραδινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού για την Πέμπτη το βράδυ. Φραπέ, αχ, με γεύση φουντούκι, σας το προτείνω. Δεν σας το είπα. Την Πέμπτη το βράδυ στις 12 η ώρα θα επιστρέψουμε στο βραδινό μας ραντεβού με το Έχω Μία Απορία. Και φυσικά αύριο το πρωί 8 η ώρα με τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ στο μάθημα. Ελπίζω να μην την κάνετε πέρα δόθε τώρα καλοκαιριάτικα, κάθομαι και μιλάω μόνος μου, δεν είναι ωραίο, όχι ότι με νοιάζει, αλλά λέμε τώρα. Και αυτά, τι άλλα νέα έχω εδώ πέρα, σταμάτα. Έχει πάθει μία αιμονή ο φίλος μας ο Μέρλιν με το μεγάλο μου το δάκτυλο, γιατί δεν έχω τίποτα άλλο σε μεγάλο, αλλά σταμάτα βρε, γλύψε το δικό σου. Τυχερέ, μυθικά τυχερός είσαι. Και μπορούμε να πούμε και για τη θεά τύχη, που είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Λοιπόν, την επόμενη Τρίτη. Και ο Κωνσταντίνος που λέει: ευχαριστούμε δάσκαλε, πολύ ωραία κυκλοπική ανάλυση, ειδικά για σένα Κωνσταντίνε. Είχα και άλλα τέρατα, είχα τη σκύλα, τη χάριβδη, κάτι άλλες πρώην σου τέλος πάντων κτλ. Είχαμε τον Τυφώνα,
ή τη Φοέα που παρουσιάζεται σε πάρα πάρα πολλές μυθολογικές εξιστορήσεις, αλλά δεν θα προλάβουμε να τα πούμε, οπότε να τα ψάξεις μόνος σου, να κάνεις και δουλίτσα μόνος σου. Δηλαδή στο YouPorn πώς μπαίνετε? Είπαμε ένα χέρι βοηθείας, αλλά είναι για το Enter, δεν είναι για παρακάτω. Thank you very much που μείνατε για την προηγούμενη ώρα εδώ μαζί μας στο Μυθολόγιο. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί με τον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Πάω να δω τι έχει μείνει από φαΐ και see you tomorrow. Ναι, ναι, καλά και όχι. Εγώ πάλι ναι θα έλεγα. Καλό βράδυ σε όλους.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.